0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρετε ότι το δεύτερο παιδί της οικογένειας προκαλεί περισσότερο άγχος στην οικογένεια την ίδια?
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το δεύτερο παιδί λοιπόν βγαίνει όντως πιο... Γιατί γίνεται αυτό? Να τραβήξει την προσοχή?
2: Μάλλον. Ναι, γιατί το πρώτο είναι το πιο καλοζωισμένο. Ναι. Το μη αυτό μη εκείνη. Το δεύτερο και κάτω να πέσει, λες, δεν πειράζει. Σκουπίζεις λίγο. Φυσάς και λίγο το κούτελο.
1: Και επίσης τα πρώτα παιδιά πάντα οι γονείς είναι από πάνω. Και είναι αυτό, και ναι, η πρώτη τους εμπειρία. Στο δεύτερο λένε, τώρα έχω πάρει
2: το τρίτο. Στο πέμπτο που είσαι εσύ, άστο.
1: Στο πέμπτο εγώ πιστεύω οριακά μεγάλωσα μόνο.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: έτσι γίνεται.
1: Άλλαζα την μπάνα μου, έφτιαχνα την κρέμα μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας μαθητής μου από το σχολείο, 84χρονος, είχε κάτι χωράφια και ήθελε να ποτίσει. Και σου λέει τώρα που να σκάβω γεωτρήσεις. Μπίζνα. Έφτιαξε ένα τσιμεντένιο φράγμα έτσι μέσα στην κήτη του ποταμού Αξίου για να κατευθύνει το νερό προς το, προς το χωράφια του και να ποτίζει τα σπαρτά
2: του. Φύση. Εκμεταλλεύτηκε τη φύση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον λιθοβολήσανε.
1: Σχηματίστηκε φυσικά δικογραφία.
2: Επειδή άλλαξε τη ροή του ποταμού, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν συνέχιζε το ποτάμι μέσα στο δικό του το χωράφι, θα μπορούσε να το κάνει και τραξιόν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: 92,9.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους υπέροχους ακροατές που είναι αυτή τη στιγμή έτσι απέναντί μας, έτσι σας νιώθουμε. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και είμαστε ολοζώντανα εδώ για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σεζόν μας στο Breakfast Show εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 Δευτέρουλα σήμερα 9 Σεπτεμβρίου και η χαρά, παιδιά, είναι απερίγραπτη. Τι κάνετε?
1: Εσείς τι κάνετε, εμείς τι κάνουμε, παιδιά? Στο Viber στείλτε τα μηνύματά σας 6942-929-929.
0: Σήμερα σας θέλουμε πιο κοντά από ποτέ, παιδιά, έτσι για τα καλωσορίσματα, έτσι για τα ποδαρικά, όλα έτσι σας θέλουμε εδώ πέρα να σας νιώθουμε.
1: Με ένα καλό πόδι θέλω όμως να πατήσετε, έτσι μην πατήσετε κανένα βρωμοπόδαρο.
0: Με το δεξί. Παιδιά, επίσης, πώς περάσατε, θέλουμε να τα μάθουμε όλα. Σας λείψατε αφόρητα, δεν φαντάζεστε πόσο, δεν φανταζόμουν πόσο θα μας έχετε λείψει.
1: Σας σκεφτόμασταν κάθε μέρα έναν ξεχωριστά. Λέγαμε με τον Αργύρη το καλοκαίρι, τι να κάνει η Αγγελικούλα μας, τι να κάνει η Μαρία μας.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει η ζωή της, έλεγα συνέχεια και μου λέγει αποκλείεται. Λοιπόν, και είμαστε εδώ για να μας το και να σας το αποδείξουμε φυσικά. Η εκπομπάρα είναι στη θέση της και σήμερα, έχουμε ετοιμάσει απίστευτα θέματα. Πάρα πολύ όρεξη.
1: Έχουμε και απορίες, έτσι. Πόσες ώρες δουλεύετε την ημέρα?
0: Τι είναι άραγε το gas station που έφτιαξε δασκάλα για τους μαθητές της μέσα στην τάξη?
1: Ποιο επιτραπέζιο παιχνίδι ετοιμάζει πρωτάθλημα?
0: Και ετοιμαστείτε, γιατί από σήμερα παίζουμε Kiss Back to School και κερδίζετε δωρε επιταγές από τα public. Θα γίνει χαμός. Και όχι μόνο, φυσικά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ ετοιμάζουμε τα καλύτερα. Τι ξεκίνησε αυτή, ακόμα δεν ήρθαμε. Δεν μας αφήσει να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.
1: Δεν ανοίξει το σχολείο ακόμη, κυρά μου. Τι κάνετε τώρα πρωί?
0: Για πάμε να ζεσταθούμε σιγά. Σιγά λοιπόν, μόνο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλημέρα!

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 6 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλα, σου λείψε ζωούλα, το σαλαλαλαλα.
2: Το σαλαλαλαλα, ήθελα να τα ακούσω και δεν μου το πες καθόλου μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έτσι, για να σου λείψει. Λοιπόν, ηλιόλουστη θα είναι η Δευτέρα, παιδιά, σήμερα στην Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου, χωρίς σύννεφα και με τη θερμοκρασία ετοιμαστείτε να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου, βόρεια άνεμη γύρω στα 4 με 5 μοφόρ, ενώ το βράδυ θα είμαστε κοντά στους 30 βαθμούς να ψηθούμε ελεύθερα.
2: Εχθές πάντως το 40 το βάρισε στο κέντρο.
0: Εχθές είχε πάρα πολύ ζέστη.
2: Ναι, άστο, 34 καλύτερα.
0: Είχα πρόβα το μεσημέρι και πραγματικά νόμιζα ότι είμαι κάπου στον Άρη που λένε ότι οι θερμοκρασίες είναι ψηλές.
2: Με τα ρούχα της παράστασης σου.
0: Όχι, ευτυχώς.
2: Εχθητός δηλαδή. Λοιπόν, παιδάκια μου, καλά, να μιλήσουμε για την κίνηση. Γιατί με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος, είναι σαν ξαφνικά να τηλεμεταφερθήκανε όλοι στο κέντρο της Αθήνας μέσα στα μάξια τους.
0: Τι έγινε, για να μας ακούσουν
2: προφανώς. Πάρα πολύ κίνηση.
0: Πήρανε τα μάξια για να μας ακούσουν.
2: Μπράβο, ρε παιδιά, έτσι. Βγήκαν
0: στους δρόμους.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα στο Κύφισο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου μόνο. Να σας πω επίσης ότι έχει και στυλοφόρο Αθηνών κινησούλα από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Για την ώρα βέβαια είναι νωρίς, οπότε δεν περιμένουμε κάτι τρελό. Μετά κατά τις 8 θα τα ξαναπούμε.
0: Δείτε κατά τις 8, τις 9 τι θα γίνει τώρα και έξω. Να πούμε επίσης ότι σήμερα σε εφαρμογή τίθεται το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του ΤΡΑΜ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και περισσότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Η συχνότητα των δρομολογίων.
2: Μικρότερους χρόνους αναμονής, λογικά.
0: Μικρότερους.
2: Γιατί ναι. Περισσότερους χρόνους αναμονής.
0: Παιδιά, είναι πρεμιέρα. Σήμερα εντάξει, θα κάνουμε. Έχουμε και λίγο άγχος, τι να κάνουμε.
2: Πρεμιέρα.
0: Η συχνότητα λοιπόν των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή ζώνη αιχμής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των συνθήκων με μετακίνησης των επιβατών.
2: Ρίση, επιτέλους, γιατί εγώ ένα τραμ ήθελα να πάρω όλη μου ζωή. Επιτέλους, θα ξέρω τουλάχιστον φτάνει πιο γρήγορα.
0: Παίζει να μπήκα εκείνη την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί, να δω πώς είναι. Πόσα χρόνια να είναι τώρα, 20.
2: Πολλά είναι. Εμένα με βόλευε το τραμ γιατί πήγαινα Νέα Σμύρνη από Φάληρο.
0: Ποτέ δεν με βόλευε το τραμ. Αλλά είχα μπει να δω πώς είναι. Παίζει να έχω να μπω από τότε.
2: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά εσείς που το χρησιμοποιείτε και οι σειρμοί θα έρχονται πιο συχνά.
2: Εσείς τι ωραία θέα που έχεις από το τραμ. Βλέπεις την παραλία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Aerosmith και I don't wanna miss a thing. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί you don't wanna miss a thing εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
1: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: 15 λεπτά μετά τις 7 φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο Viber. Πραγματικά έχει γίνει ένας χαμός πρωτοφανής στο Viber. Ειλικρινά, είστε άπειροι. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους και συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο 6942-929-929 για να μας πείτε τις καλημέρες στο Viber.
0: Έτσι, και μιας και είμαστε στην αρχή της σεζόν, νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι και νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι και εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις τώρα. Καταρχάς, να είναι στο budget που το θες. Από εκεί και πέρα, να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην τη βγάλεις το χειμώνα τέζα.
1: Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Κρατάτε σημειώσεις. Γιατί έχετε δώρο τον καφέ σας κάθε μέρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Γιατί φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπες τώρα στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις.
0: Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για νέα σεζόν, για πείτε ρε παιδιά τώρα, είναι η ώρα σας. Πώς περάσατε το καλοκαίρι, τι έγινε, πώς.
1: Εσύ να μας πεις πώς θα πέρασε το καλοκαίρι και μετά μπορεί να πω κι εγώ.
0: Κοίταξε, δεν έκανα κάτι συγκλονιστικό, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έκανα έστω 10 μέρες διακοπές.
1: Καλέ, πήγες διακοπές, αυτό έπρεπε να.
0: Σκόρπιες,
1: να ανοίξουμε σαμπάνια.
0: Σαμπάνια. 10 μερούλες διακοπές, τις μοίρασα έτσι με φίλους, καλή ώρα και με σένα.
1: Πήγαμε στη Χιλιαδού, με έβαλε να κάνω γυρίσματα. Του έλεγα, Αργύρη, σε παρακαλώ, θέλω να δω την παραλία. Έχουμε το γύρισμα για το τρέιλερ, για το θαυμό.
0: Μπαστορέματα πολλά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέρασα
1: Σπύρο
0: σε άλλο level. Σπύρο Σούλης έγινε, έπαθα και μια ηλίαση ωραία ξεγυρισμένη στο πάνω μπαλκόνι. Πολύ ωραία, βάζοντας ψάθες καινούριες.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαστε έτοιμοι να αρπάξουμε από τα μαλλιά τη νέα σεζόν.
1: Είμαστε έτοιμοι. Μας έχει αρπάξει λίγο από τα μαλλιά, βέβαια. Τίποτα. Εγώ πήγα στην Κάρπαθο, πήγα λίγο στη Χιλιαδού, έκατσα λίγο στην Αθήνα. Ξέρεις αυτά. Τα κοσμοπολίτικα που κάνω εγώ.
0: Τώρα είναι σειρά σας να μας τα πείτε, παιδιά. 2, 10, 80, 50.000, γιατί έρχεται η πρώτη καλημέρα και θέλουμε να ακούσουμε τη γάργαρη γλυκιά σας φωνούλα.
1: Καλό, ποιος θα μας κάνει ποδαρικό, βρε παιδιά, στη σεζόν.
0: Ποιος θα κάνει ποδαρικό για την πρώτη καλημέρα. 2, 10, 80, 50.000 και όπως θυμάστε, σας αφήνουμε έτσι. Εδώ, όποιος παίρνει για πρώτη καλημέρα, τρώει.
1: Ναπολιτίβο, 30 ευρώ δωρε επιταγή για να πάτε να απολαύσετε την ιταλική, ναπολιτάνικη κουζίνα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου με τα φανταστικά φαγητά

0: και γλυκά που έχει.
1: Για ξεκινήστε σιγά σιγά να ακούσουμε καμιά φωνούλα, παιδιά, γλυκιά. Για ελάτε, 2, 10, 80, 50, 000.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Lady Gaga και Παπαράτσι.
1: Είμαι ο μεγαλύτερο σου φαν και θα σε ακολουθώ μέχρι να με αγαπήσει τραγούδηση Lady Gaga. Λίγο creepy.
0: Σου το εύχομαι. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, είναι Δευτερούλα, είναι 7 Σεπτεμβρίου, είναι η πρώτη εκπομπή τη σεζόν και πάμε να πούμε την πρώτη.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα λοιπόν και ποδαρικό στην εκπομπή μας θα κάνει η φίλη Γεωργία. Καλημέρα Γεωργία.
4: Καλημέρα στην εκπομπή.
0: Έτσι έτσι δυναμικά θέλω να μπεις. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Είμαι πολύ καλά, έχει ξεκινήσει η σεζόν.
0: Ναι.
4: Δεν μας έχει πάρει από τα μαλλιά, εμείς την παίρνουμε από τα μαλλιά.
1: Μπράβο ρε Γεωργία.
0: Γεωργία με τι ασχολείσαι?
4: Ασχολούμαι με οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Ωραίο και πρακτικό.
4: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Γεωργία, να σε ρωτήσω, είσαι γουρλού? Είσαι γουρλού?
4: Είμαι γουρλού.
1: Τι ζώδιο είσαι?
4: Ιχθύς.
0: Ψαράκι.
1: Γουρλάδικο.
0: Ωραίο, ωραίο, γουρλίδικο ψαράκι.
4: Ωραίο, νεράκι.
0: Νεράκι, νεράκι. Ξύπνησες έτσι, έτσι πρωί-πρωί για να κάνεις κάτι από όλα τα ενδιαφέροντα που έχεις ή ξύπνησες επειδή είσαι πρωινός τύπος απλά?
4: Ξύπνησα για να κάνω κάτι από τα ενδιαφέροντα.
0: Μπράβο σου, μ' αρέσεις. Λοιπόν, να σου πω, πώς πέρασε το καλοκαίρι σου εσύ?
4: Πολύ ωραία, άκουσα 1002 εκεί πέρα, τρελάθηκα με την Εύβοια, μιλάμε.
0: Έχεις πάει? Έχεις πάει?
4: Έχω πάει, ναι.
0: Φιλενάδα είναι, εντάξει, και γαμό.
1: Όνειρο καλέ ήτανε.
4: Όνειρο, όνειρο, δεν υπάρχει, συμφωνώ πολύ.
0: Μπράβο.
4: Και χαράκια Αγίου Δημητρίου είναι πολύ ωραία εκεί πέρα.
0: Δεν έχω πάει, αλλά είναι πολύ ωραίο. Το κρατώ και το σημειώνω. Λοιπόν, Γεωργία μου, έχεις κερδίσει τώρα επιταγή από τον Απολιτίβο, να πάρεις την παρέα σου να πάτε να φάτε 30 ευρώ. Και έτσι...
4: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, λίγο το στομαχάκι να γεμίσει.
4: Ναι, βέβαια.
1: Ελπίζω να μας έχεις κάνει καλό ποδαρικό, κανόνισε.
0: Το νου σου, Γεωργία, έχω
4: το τηλέφωνο. Αυτό ελπίζω.
0: Έχω το τηλέφωνο σου, Το νου σου.
4: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου, καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show.
5: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
6: Και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
7: Γιατί είστε θεότρελοι.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Freestyler ακούμε από Bone Funk MCS εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και θέλω να σα πω, παιδιά, τα μηνύματα που παίρνουμε.
1: Εντάξει, έχετε κάνει χαμό.
0: Λες και ξαναγεννήθηκε, έλεγε βουγιουκλάκι, νιώθω.
1: Ωραία, παιδί μου, και ναι, πραγματικά.
0: Εσύ, Παπα Μιχαήλ. Λοιπόν, από την Αλίκη και τον Δημήτρη.
1: Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το αγαπημένο σας έλειψε. Όνομα πόλη, ζώφη, το επάγγελμα. Και επίσης θέλουμε με αφορμή, επειδή θα μιλήσουμε για το ποιο επιτραπέζιο διοργανώνει πρωτάθλημα, θέλουμε να μας στείλετε στο Viber τώρα ποιο είναι το αγαπημένο σας επιτραπέζιο και αν θα πετύχετε το ποιο επιτραπέζιο, για ποιο επιτραπέζιο έχει φτιαχτεί πρωτάθλημα που θα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. 6-9-42-9-29-9-29. Στείλτε μας το αγαπημένο επιτραπέζιο για να σας πούμε αν όντως έχει γίνει πρωτάθλημα για αυτό το παιχνίδι.
0: Πάμε για ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε με Dua Lipa και Houdini μόνο εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Μη φύγει κανείς. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, 7 Σεπτεμβρίου και σας ρωτήσαμε πριν από λίγο ποιο είναι το αγαπημένο σας επιτραπέζιο, γιατί κάποιο έτσι παγκόσμιο πρωτάθλημα οργανώνεται. Μας στείλατε λοιπόν Monopoly, μας στείλατε Trivial Pursuit, ένας έγραψε και αμπάριζα, υπέροχο. Δεν είναι επιτραπέζιο, αλλά δεν έχει σημασία. Και εγώ περνούσα πολύ ωραία με την αμπάριζα.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ το καλοκαίρι έπαιζα Μονόπολη και κόντεψα στις διακοπές και κόντεψαμε να σκοτωθούμε με τους φίλους μου.
0: Δεν είναι λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Και εγώ τη Μονόπολη θα έλεγα ότι θα φτιαχτεί παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Ματέ λοιπόν ανακοίνωσε το συναρπαστικό Uno Championships Series 2026.
1: Άντε
0: με
1: καλέ.
0: Έπαθλο παρακαλώ, κρατιέστε. 50.000 δολάρια.
1: Καλέ, αυτό.
0: Να παίζεις ούνο δηλαδή, και αν είσαι ο νικητής να κερδίσεις και 50.000 δολάρια.
1: Αν είσαι πολύ καλός στο ούνο, δεν κερδίζεις μόνο βέβαια 50.000 δολάρια, σου δίνει και ζώνη τιμητική, ας πούμε, στο νικητή. Τύπου σαν αυτές που έχουν στο WWE, το wrestling. Αυτοί που πιάνονται εκεί πέρα και πλακώνονται στα ξύλα.
0: Και τι ζώνες φοράνε αυτοί?
1: Φοράνε κάτι ζώνες πολύ χαρακτηριστικές, ρε παιδί μου. Οι ζώνες WWE είναι.
0: Οι φασμάτινες.
1: Δεν είναι οι φασμάτινες. Έχουν κάτι μεγάλες κονκάρδες πάνω, κάτι τέτοια. Είναι πολύ περίτεχνες.
0: Συνδυάστηκε με παντελόν και με φούστα, δηλαδή.
1: Με φούστα λίγο καλύτερα.
0: Ο τελικός λοιπόν, παιδιά, θα διεξαχθεί 11 Νοεμβρίου του, τώρα του 26 στο Λος Άντζελες με 48 φιναλίστ. Φανταστείτε πώς θα ξεκινήσουν για να καταλήξουν 48. Οι παίκτες μπορούν να προκριθούν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής UNO ή στη mobile εκδοχή ή από ζωντανό τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα κυκλοφόρησε ειδικό πακέτο τουρνουά και αντίγραφο της ζώνης, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία πρωταθλητισμού. Λοιπόν, βγάλετε τα UNO και ξεκινάτε.
1: Εγώ νομίζω ότι θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή τώρα, γιατί να σου πω κάτι, 50.000 θα είναι πολύ βοηθητικά.
0: Στην εφαρμογή παίζει με την εφαρμογή ή παίζει με άλλους ανθρώπους?
1: Λογικά παίζει με άλλους ανθρώπους. Δεν θυμάσαι το Dodd Games που υπήρχε στο Facebook? Πού να το θυμάσαι τώρα?
0: Είναι Dodd Games.
1: Που μπαίναμε και παίζαμε τίτσου. Με αγνώστους.
0: Τίτσου.
1: Τίτσου.
0: Τι είναι το τίτσου?
1: Δεν ξέρεις τίτσου?
0: Πόσες πληροφορίες? Πολλές πληροφορίες.
1: Στείλτε μας στο Viber 6942-929-929 όσοι παίζατε τίτσου στα φοιτητικά σας χρόνια. Επίσης, έχουμε παιχνίδι τώρα.
0: Ετοιμαστείτε 2-10-80-50.000, γιατί ήρθε η ώρα να θυμηθούμε έτσι τα περσινά. Όνομα, πόλη, ζώο, φυτό, επάγγελμα και ξεκινάμε εντυπωσιακά με το Α.
1: Με το Α.
0: Αργύρης.
1: Αγγέλου.
0: Αγάπη. Ελάτε. Λοιπόν, 2-10-80-50.000, γιατί σας έχουμε και δωρεπιταγή. Το φαγάκι συνεχίζεται. Πού πάμε τώρα?
1: TGI Fridays. 50 ευρώ δωρεπιταγή για να πάτε να απολαύσετε τα μπέργκερ σας, τις πατατούλες σας, τα potato twister σας, εκεί πέρα τα κόκκιτα, όλα τα ωραία πράγματα που έχει το TGI Fridays.
0: 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα για να παίξουμε όνομα από όλες αυτό το πράγμα με το Α, αλλά και για να φάμε πολύ ωραία στα TGI Fridays.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: τέλειο ήλιο σιγά σιγά, ακούγοντας και το Supergirl εδώ πέρα στον αέρα του Kiss 92,9. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Τι θα παίξουμε?
1: Όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Ναι, σας έλειψε? Εδώ είμαστε. Είμαι εδώ και η Δημητρούλα για να παίξουμε. Καλημέρα, Δημητρούλα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλή αρχή. Μας λείψατε.
1: Α, και εμάς μας λείψατε.
3: Να σας ακούμε. Ναι.
1: Για να δούμε. Δημητρούλα, πώς πέρασες εσύ το καλοκαίρι σου?
3: Ωραία. Μια χαρά.
1: Ωραία, μια χαρά. Δεν ακούγεται και πολύ ελπιδοφόρο.
3: Εντάξει.
1: Πήγες πουθενά?
3: Όχι, γύρω-γύρω εδώ ήμουνα.
1: Άμα λέω εγώ, φαίνεται ρε παιδί μου στη φωνή, λες τον άλλον πώς πέρασε το καλοκαίρι, λέει ωραία, μια χαρά. Τι ωραία, μια χαρά, πουθενά δεν πήγε. Εδώ γύρω-γύρω.
3: Ναι, πορτοράφι κλασικά.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, κάποιο.
1: Ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημητρούλα, επειδή η γραμμή σου είναι λίγο περίεργη, πάμε λίγο να συγκεντρωθούμε.
3: Ωραία.
1: Παίζουμε με το Α. Θέλω να μου είσαι γρήγορη. Τι γίνεται, έχει ανοιχτό ραδιόφωνο?
3: Ναι, να το κλείσω.
1: Ναι, ρε κοφίλη. Το κλείσες?
3: Okay. Ναι.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Με αυτό πετάμε.
3: Αεροπλάνο.
0: Ένα όνομα.
3: Αθηνά.
1: Μία πόλη.
3: Αθήνα.
0: Ένα ζώο.
3: Αντιλόπι.
1: Ένα φυτό.
3: Ανεμόνι.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Αρτοποιός.
1: Ένα φαγητό.
3: Αγγούρι.
0: Το βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό.
3: Αστέρια.
1: Το ευαίσθητο σημείο του είναι η φτέρνα.
3: Του Αχιλλέα.
0: Το αντίθετο του σχετικού.
3: Άσχετος.
1: Μπράβο.
0: Πολύ γρήγορη.
1: Περπατητή.
3: Συγκεντρώθηκα.
1: Μπράβο σου, Δημητρούλα. Κέρδισε τώρα επιταγή 50 ευρώ από τα TGI Fridays. Να πας, να φας, να μας θυμάσαι και να είσαι εδώ στην παρέα του Kiss 92,9 φυσικά καθημερινά.
3: Κάθε μέρα κλασικά.
1: Εύχομαι με μια καλύτερη τηλεφωνική γραμμή την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτερούλα, είναι 7 Σεπτεμβρίου, πρώτη εκπομπή της σεζόν και λέω να ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτρα, Ζούλα.
1: Αχ, τι ωραία η Πάτρα.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ένας καθηγητής μαθηματικών του Πανεπιστημίου εκεί πέρα φαίνεται να απέστειλε ενημέρωση στους φοιτητές σχετικά με την απαγόρευση χρήσης γυαλιών κατά την εξεταστική, αν δεν προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί φυσικά ενημέρωσε τους φοιτητές ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση και ότι γι' αυτό το λόγο φυσικά πρέπει να τους είναι απαραίτητα σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στα σκονάκια νέας εποχής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Καλά! Αν θέλω εγώ να κάνω σκονάκι με γυαλιά, βρίσκω γιατρό να μου πει ότι πω, η κοπέλα δεν βλέπει μπροστά της.
0: Να σου πω κάτι. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, θα πω σε αυτό το νέρμο το μαθηματικό εκεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
1: Να ρωτήσουμε εδώ πέρα τους μαθηματικούς, γιατί οι μαθηματικοί το έχουν αυτό το πρόβλημα.
0: Αλλά ποια μαθηματική?
1: Τέσσερις φορές με είχε κόψει σχολείο μαθηματικός επειδή αντέγραφα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω από το μάθημά του.
0: Πέρα από αυτό, εγώ σου λέω ότι έχω μοιοπία και σου φέρνω βεβαίως από τον γιατρό ότι πρέπει να φοράω πηγόντως γυαλιά. Δεν μπορώ. Ωραία, έχω τα γυαλιά.
1: Έχεις τα γυαλιά.
0: Και είναι τα έξυπνα γυαλιά. Τι θα μου κάνεις?
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Μια χαρά θα την πάρουμε τη βεβαίωση. Θα έχουμε ένα φίλο εκεί πέρα, οφθαλμίατρο.
0: Μα θέλω να πω ότι 8 στους 10 ανθρώπους έχουν ένα πρόβλημα μοιοπίας.
1: Μπίζνα.
0: Έστω.
1: Γίνομαι οφθαλμίατρος.
0: Και γράφεις βεβαιώσεις, φίλε.
1: Και γράφω βεβαιώσεις. Βέβαια, το για να γίνω οφθαλμίατρος, εντάξει, θέλω κάποια χρόνια μπροστά μου.
0: Εσύ είσαι στούρνος. Πώς θα γίνεις οφθαλμίατρος? Για να γίνεις οφθαλμίατρος, πρέπει να γίνεις γιατρός.
1: Πηγαίνω σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, πάρα πολύ μακριά,
0: ναι,
1: και υποδίωμαι τη φοιτήτρια.
0: Και
1: μου δίνουνε βεβαίωση.
0: Με τα γυαλιά, εντάξει.
1: Με μέτα γυαλιά. Περνάω τα μαθήματα. Γίνομαι οφθαλμίατρος και έρχομαι στην Ελλάδα και επιλύω το ζήτημα αυτό με τα σκονάκια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εσείς, κύριε μαθηματική, εκεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αφήστε τα παιδάκια να μπουν μέσα να γράψουν όπως θέλουν τώρα. Δεν σώζεστε. Κάποιος που θέλει να κάνει σκονάκι, δεν το πιάνει.
1: Καλέ, στη μύτη μου, στο ρουθούνι μου έχω χώσει σκονάκια. Ακούει και η μάνα μου τώρα πρωί-πρωί όταν ήμουν στη σχολή. Ξέρεις από πού έβγαζα σκονάκια? Τελείωνε η εξεταστική και έβρισκα σκονάκια μετά από μήνες μέσα στα πράγματά μου.
0: Θα πάρω εγώ την ανιψιά μου που έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας να μου πει ποιος καθηγητής είναι αυτό. να πάρει τις διασυνδέσεις της εκεί πέρα, να μάθει ποιος καθηγητής είναι, να τον πάρω να του πω καθηγητή, καθηγητά. Μάταια όλα! Όλα είναι μάταια!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Τα μάθατε. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Ξεκινήσαμε για τα καλά και δυναμικά. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show και μένετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι είναι το Gas Station.
1: Τι είναι το Gas Station
0: που έφτιαξε. Έφτιαξε, σου λέει, μια δασκάλα για τους μαθητές της μέσα στην τάξη.
1: Αλλά και ποιο emoji χρησιμοποιείται πιο πολύ στον κόσμο.
0: Επίσης, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε και για τις δωρεπιταγές Public για ένα έτσι ολοκληρωμένο back to school.
1: Παιδιά, θα σας δίνουμε δωρεπιταγές, αλλά η διαδικασία τώρα είναι λίγο περίεργη. Θα τα πούμε και μετά. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε τη διαδικασία.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί εμείς θα τα δίνουμε αυτά κάθε μέρα.
0: Επίσης, 6942-929-929 το Viber. Επίσης, τα social media του Kiss, το Instagram. Τα έχετε δει.
1: Kiss929.gr.
0: Για πηγαίνετε εκεί και πατήστε ένα follow, γιατί έρχονται οι καλύτεροι διαγωνισμοί.
1: Λοιπόν, έρχεται και γρήγορο break. Πολύ
0: γιατί
1: γρήγορο.
0: Τα πήρα τώρα.
1: Σαν ανάσα είναι, γιατί ναι. Είσαι εκφύσεως.
0: Είμαι.
1: Είσαι εκφύσεως σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, παιδιά μου, με το Ain't Nobody Loves Me Better.
0: Wow.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε στις 9:20 δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.

0: 8 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε? Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Και εγώ είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα που αλλού φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9 με το Breakfast Show.
1: Και παιδιά μου, κακά τα ψέματα, ξεκινάνε τα σχολεία, ξεκινάνε και οι σχολές, έχουν ξεκινήσει σιγά-σιγά. Δηλαδή, και να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα. Αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Γιατί τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, Αργύρη μου. Σένα έχει περάσει και πολύ καιρό και δεν τα θυμάσαι.
0: Άστα.
1: Θέλουν όμως και πολλή ενέργεια, παιδιά μου, αυτά τα χρόνια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου και να είσαι μέσα σε όλα. Και γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα.
0: Σου λέει ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφέ της μέρας κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα, συντονιστείτε φυσικά στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα.
1: Τι θα γίνει σήμερα, θα βράσουμε, θα δροσιστούμε.
0: Θα ψηθούμε. Όχι βραστό, ψητό έχει σήμερα το μενού.
1: Ωραία. Όχι γίδα βραστή.
0: Παιδιά μου, καλά. Στην Αθήνα σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια και όταν λέμε ηλιοφάνεια θα γκαγκανιάσουμε. Γενικά, όχι απλά έθριος καιρός, Σαχάρα. 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο.
1: Σαχάρα στους 33 βαθμούς, λες και γεννήθηκε στη Σουηδία, κάνεις.
0: Σαχάρα στην Αθήνα, οι 33 βαθμοί, είναι, η αίσθηση είναι 55.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Καμία υπερβολή.
0: Ναι.
1: Καμία υπερβολή.
0: Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και καλά και στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά ως τα 7 μποφόρ. Ποιο Αιγαίο, εδώ στην Πατησίων, να δείτε. Ζεστούλα. Ζεστούλα πολύ, αντιλιακό, προσοχή.
1: Πρόσεχε πως μιλάς, γιατί θα σε πάρεις βάρνα Ιταλίκα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας? Έχετε έρθει όλοι για τα καλά. Έχετε μπει στην καθημερινότητα. Ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο, στην ίδια έκταση. Επίσης, η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωσης λίγο δυσκολεύεται. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Και παιδιά μου, η Κηφισία στην άνοδο αναδιαστήματα έχει αρχίσει και πίζει. Και η κάθοδος της σε λίγο καλύτερη κατάσταση βέβαια και στο ύψος Νέας Φιλοθέης έχει κινησούλα. Υπομονή!
0: Υπομονή, υπομονή και δυναμώστε το ραδιόφωνο σας γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Για εσάς όλους που είστε εκεί έξω και έχετε πελαγώσει στην κίνηση. Ο Αργύρης και η Ζωή είναι εδώ για να σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Πάμε να ακούσουμε Laura Non Che από NEC.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 8.

0: 8 και 6 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του 92,9 και εσείς ακούμε Νεκ και Λόρα Νοντσέ. Η Λόρα δεν είναι εδώ. Η Λόρα δεν υπάρχει. Η Λάουρα.
1: Η Λόρα ήταν στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Η Λάουρα, συγγνώμη. Απλά ξέρεις τι, έκανα και πολλά ιταλικά το καλοκαίρι, αλλά τώρα έχω να κάνω 20 μέρες και λίγο τα έχω, τα έχω χάσει.
1: Καλά. Να μας φυλάει πάλι να ξεκινήσει τα μαθήματα ιταλικών.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Αργύρη μου, σου έχω ένα φανταστικό θέμα.
1: Μίλα μου.
0: Που μας έρχεται από την Αμερική. Στην Αμερική, λοιπόν, μία δασκάλα δημοτικού έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό στην τάξη της, γιατί αντιμετώπιζε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβεις τι θέμα.
1: Ναι.
0: Αντιμετώπιζε, μόλις σου πω, το τι έκανε.
1: Λογικά θα καταλάβω μόλις μου πεις τι έκανε.
0: Έφτιαξε ένα σημείο, λοιπόν, μέσα στην τάξη, το οποίο το ονόμασε Gas Station.
1: Gas Station,
0: το Gas Station είναι το βενζινάδικο, το αντίστοιχο εμάς, εκεί που οι Αμερικάνοι βάζουν αέριο.
1: Άνοιξε ένα βενζινάδικο μέσα στην τάξη με αέριο.
0: Το γκάζ είναι το αέριο. Κράτα το αυτό, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Όταν οι μικροί μαθητές έτσι νιώθανε μια ενόχληση στην κοιλίτσα τους και θέλανε να αποβάλουν τα αέριά τους, το μάθημα γινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Και έπρεπε να διακοπεί το μάθημα, ή όταν το κάνανε, όταν απελευθέρωναν τα ωφέλιμα αυτά αέρια μέσα στην τάξη, όλοι οι μαθητές φεύγαν από κοντά τους. Οπότε λέει, πώς θα το λύσω αυτό? Δεν θέλω ούτε να χάνω μάθημα, αλλά ούτε να μου γκρινιάζει τα μικρά κλανιάρικα. Ότι μυρίζει περίεργα η τάξη.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε, λοιπόν? Έφτιαξε ένα σημείο μέσα στην τάξη, μια γωνίτσα, την οποία την ονόμασε Gas Station, με μια πινακίδα πάνω που γράφει Gusty Winds Area, δηλαδή περιοχή θυελώδων ανέμων.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και τους έλεγε, άμα θες να την αφήσεις, μικρό μου παιδάκι, θα πας εκεί στη γωνίτσα, θα την αφήσεις.
1: Είχε παράθυρο
0: Μην
1: εκεί.
0: Μην κάνεις και φασαρία, δεν ξέρω.
1: Γιατί αν δεν είχε παράθυρο, είναι μάταιο όλο.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι. Σου λέει ότι έχει βάλει και σπρέι χώρου. Αποσμητικό,
1: ωραίο,
0: το οποίο όταν έκανες τη μικρή σου την απαυτούλα,
1: την αταξία,
0: τους έλεγε να κάνετε και μια sit με το αποσμητικό χώρο.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, εγώ θα τη χειροκροτήσω αυτή τη δασκάλα, γιατί εγώ έχω παίξει παράσταση με παιδάκια, πολλά παιδάκια. Δεν θα πω ποια παράσταση είναι, για να μην χαρακτηρίσω κανένα παιδάκι, γιατί δεν είναι και ντροπή στο κάτω-κάτω. Και υπήρχε ένα παιδάκι μέσα στα πολλά παιδάκια, γιατί ήταν τρεις διανομές τα παιδάκια για κάθε όρφανο. Τέλος πάντων, ήταν 15 παιδάκια. Ένα παιδάκι, λοιπόν, ανεξέλεγκτα πάθαινε αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή προσπαθούσαν να το πιάσουν διακριτικά και να του πούνε ότι, παιδί μου,
0: όταν θέλω.
1: Γιατί ερχόντουσαν τα άλλα παιδάκια και λέγανε, κυρία, αυτό έκανε αυτό. Και μάθαμε ότι η μαμά του παιδακίου του συγκεκριμένου του είχε πει ότι αυτό δεν θα το καταπιέζεις, είναι κακό. Να το αφήνεις όπου σε βολεύει.
0: Ανθρώπινη τέτοια είναι, βρε παιδιά. Τώρα ανθρώπινη
1: παιδί μου,
0: ανάγκη, αλλά είναι του οργανισμού.
1: Λες το παιδάκι σου όμως ότι πήγαινε λίγο στη γωνίτσα όταν σου έρχεται και κάτω διακριτικά. Δεν χρειάζεται να το φωνάξουμε. Φορούσε και ψήρα μικρόφωνο. Δηλαδή, οριακά τα ακούγαμε σε όλο το παλάς.
0: Μόνο την παράσταση δεν μας έχεις πει. Μας έχεις πει για τα ορφανά, μας έχεις πει για τα
1: παιδιά. Έχω πολλές παραστάσεις με παιδιά στο παλάς. Θα χειροκροτήσω αυτή τη δασκάλα, γιατί αν είχαμε ένα gas station εκεί στα παρασκήνια, θα είχαμε γλιτώσει από πολλά.
0: Αργύρι, μήπως να σου φτιάξω ένα gas station εδώ μέσα στο
1: σπίτι? Εγώ δεν πάσχω από κάτι τέτοιο.
0: Καλά.
1: Μην μιλήσω ποιο πάσχει. Και μην μιλήσω. Μην μιλήσω.
0: Μόνο μην μιλήσω. Μην μιλήσω. Ό,τι θες. Αυτό ποτέ δεν το έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί εγώ είμαι μια πριγκίπισσα. Είμαι μια βασίλισσα. Που δεν άμαθα.
1: Οι πριγκίπισσες δεν πάνε στα gas station.
0: Όχι, εγώ δεν πηγαίνω. Βγάζω μονόκερους. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Τρίπιν ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 από Metro Boomin, The Weeknd και 21 Savage.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα και θέλω έτσι να μου το στείλετε κατευθείαν στο Viber 6942-929-929. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας emoji? Δηλαδή γράφετε ένα μήνυμα και βάζετε μια φατσούλα μετά. Ποια είναι η αγαπημένη σας φατσούλα?
0: Εμένα είναι αυτή με το ένα δάκρυ. Αυτό που χαμογελάει με ένα δάκρυ, που είναι έτσι.
1: Ναι. Αναλόγως τι θα πεις δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Παντού το χρησιμοποιώ.
1: Εγώ βάζω τα γέλια συνήθως.
0: Ναι. Έτσι. Που ξεκαρδίζεις
1: και καλά, είμαι πολύ άνετος.
0: Είσαι πολύ άνετος και πολύ έτσι.
1: Είναι αυτό.
0: Ότι έχω Σπύρος πει... Καλογύρου, επέστρεψε, παιδιά.
1: Ότι είμαι πολύ χαριτωμένος, ξέρεις. Και τι άλλο βάζω? Αν λέω κάτι στενάχωρο, βάζω το δάκρυ. Καρδιά βάζω πολύ, την κόκκινη καρδιά.
0: Α, και εγώ την κόκκινη καρδιά. Εμένα όμως μου αρέσει και η μπλε καρδιά πολύ.
1: Ναι. Και πρόσφατα μου στείλανε ένα βερίκοκο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι το βερίκοκο?
0: Ποιο άτομο σου το έστειλε αυτό? Τέλος πάντων.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά τι είναι το βερίκοκο?
0: Άστο τώρα. Άστο τώρα που σου λέω. Λοιπόν, θέλουμε.
1: Πάμε να δούμε ποιο είναι το αγαπημένο και το πιο χρησιμοποιημένο emoji στον κόσμο. Λοιπόν. Το προσωπάκι με το που κλαίει, που τρέχει το δάκρυ, βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας χρήσης. Και δεν σημαίνει στεναχώρι. Λοιπόν, το προσωπάκι με το που κλαίει, που τρέχει το δάκρυ,

0: χρησιμοποιούσε και όταν έκλαιγε από τα γέλια. Και κάπως έτσι έχει περάσει μέσα στα χρόνια και χρησιμοποιούν όλοι αυτό που κλαις και όχι αυτό που κλαις από τα γέλια. Κατάλαβες?
1: Α, ζωή. Ήρθανε πολλά emoji που στείλανε οι αγαπημένοι ακροατές στο Viber και μου απαντήσανε και τι είναι και το βερίκοκο.
0: Μάλιστα. Πλά ήθελα να το πω. Και δεν είναι βερίκοκο, είναι ροδάκινο. Πάμε να ακούσουμε Pink και Just Like a Pill εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.

0: 8 και 20 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και λέω να σας ταξιδέψω τώρα έτσι με το μαγικό μου χαλί, γιατί είμαι ο Αλαντίν κατά βάθος. Θα σας πάω στην Ταϊβάν. Έτσι, με αυτή την μουσική υπόκρουση, την ενδιαφέρουσα, όπου θα μιλήσουμε για έναν έρμο Ταϊβανέζο. Ναι. Ο οποίος είχε μια υποψία ότι η γυναίκα του τον απατά.
1: Αχ, κακόμοιρος.
0: Κάπου εκεί λοιπόν ξεκινάει και μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της προσωπικής ζωής. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει μια υποψία. Σου λέει, η γυναίκα μου μάλλον κάτι κάνει πίσω από την πλάτη μου. Πώς θα το ανακαλύψω? Έχω σκούπα ρομπότ. Αυτές οι σκούπες ρομπότ λοιπόν, κάποια μοντέλα, καταγράφουν κιόλας ήχο και εικόνα.
1: Ναι, φυσικά και καλά χρησιμοποιούνται για να βοηθήσει το AI να εξελιχθεί και να μπορεί να βρίσκει τα σημεία που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Ο σύζυγος λοιπόν, έχοντας υποπτευθεί ότι η γυναίκα του διατηρούσε εξωγική σχέση, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτή την οικιακή ρομποτική σκούπα ως μέσο παρακολούθησης.
1: Αποκλείεται.
0: Εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες αυτές, μέσω αυτής της μεθόδου λοιπόν, κατάφερε να καταγράψει τη γυναίκα του που τον απατούσε όντως. Βεβαίως.
1: Καλέ, εντωμεταξύ, πώς το σκέφτηκε αυτό ο Ταϊβανέζος? Αυτές είναι γυναικείες σκέψεις συνήθως.
0: Πολλές σκούπες δεν είναι. Λίγο... Ναι, αλλά οι σκούπες αυτές δεν είναι από την Ταϊβάν.
1: Από την Κίνα θα είναι. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή είναι πολύ γυναικεία σκέψη. Γιατί ένας άντρας δεν θα φτάνει στο σημείο να μπει να κοιτάξει την κάμερα της σκούπας.
0: Ζωή μου σου έχω χειρότερο.
1: Oh.
0: Η γυναίκα τον πήγε στα δικαστήρια. Και το κέρδισε το δικαστήριο.
1: Φυσικά.
0: Γιατί το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν παράνομο να την καταγράφει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Οπότε πώς λέγεται αυτό?
1: Πώς λέγεται?
0: Και κερατάς και δαρμένος. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες.
1: Γι' αυτό, παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας, θα βγάζετε τη σκούπα την ηλεκτρική από την πρίζα. Και αν σας πάρουν τηλέφωνο, ήθελα να βάλω μια σκούπα και δεν τα καταφέρω. Αχ, κάτι έχει πάθει το ίντερνετ μάλλον και δεν δουλεύει.
0: Καλέ, θα πάω σπίτι να την ξεριζώσω τώρα. Μου πεις εμένα ποιος να με καταγράψει? Μόνος μου μένω.
1: Μόνος σου μένεις, μόνος σου είσαι και όλη μέρα. Δηλαδή αυτός που θα σε καταγράψει θα σου στείλει.
0: Μπορεί κάποιος να με χακάρει όμως.
1: Και να δει τι
0: να με καταγράφει.
1: Να σε δει να βλέπεις Dolce Vita στην τηλεόραση και να τρως με το βρακί.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Ελάχιστα λεπτά πριν τις 8.30. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και αρχή τη σεζόν, επιστροφή στην τάξη με τα public. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
1: Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία οικολογίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, γιατί στα public είσαι εντάξει.
0: Και τα public είναι στην παρέα μας φέτος για ένα πολύ σημαντικό λόγο, γιατί θα μοιράσουν δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ σε εσάς, στους αγαπημένους μας ακροατές. Ποια είναι η διαδικασία τώρα? Κοιτάξτε, τα σχολεία ξεκινάνε, άρα τι θα ακουστεί? Ένα κουδούνι. Ζωή, παρακαλώ.
1: Συγκεκριμένα. Αυτό το κουδούνι.
0: Αυτό το κουδούνι λοιπόν της κακιάς δασκάλας, αυτές το κουδούνι, θα ακουστεί κάποια στιγμή από εδώ και στο εξής, μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Προσοχή! Όχι απαραίτητα την ώρα που κάνουμε το on και μιλάμε. Μπορεί να ακουστεί και μέσα σε ένα τραγούδι, στη Lady Gaga, στην Britney Spears. Αναλόγως, δεν ξέρουμε. Όποτε ακούσετε κουδούνι από εδώ και στο εξής, αυτό ακριβώς το κουδούνι, καλείτε στο 210-80-50.000 στο τηλέφωνο του Kiss 92,9. Το ξαναλέω, 210-80-50.000. Και θα σας πω και κάτι, η πέμπτη γραμμή που θα πάρει τηλέφωνο, όχι η πρώτη, η πέμπτη γραμμή, γιατί εγώ θα είμαι εδώ και θα μετράω, κερδίζει δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Ανοίχτε τα αυτάκια σας λοιπόν, προσοχή, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας, γιατί κάποια στιγμή μέχρι τις 10, από εδώ και στο εξής, θα ακούσετε...
1: Να το βάλουμε να το ακούσετε, δεν σημαίνει ότι θα πάρετε τώρα, απλά να θυμηθείτε τον ήχο, είναι αυτός.
0: Αυτό, θα το ακούσετε κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της εκπομπής και πρέπει να καλέσετε στο 210-80-50.000 για να γίνει δικιά σας μια δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα public. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Yeah. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο γιάβα.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: 92,9.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και πάμε τώρα για κάτι που επιτέλους...
1: Πραγματικά όμως. Έχει γίνει, παιδιά, ένας χαμός φέτος με τις τηλεφωνικές απάτες. Δηλαδή, μέσα στα χρόνια γινόντουσαν, αλλά φέτος, παιδιά, έχει γίνει τεράστια έξαρση. Και εμένα με έχουν πάρει πολλές φορές. Και την αδερφή μου πήραν και της είπαν αυτό με τη ΔΕΗ, το κλασικό: βγάλετε τα σημικά σας έξω. Που να ξέραν, δεν έχουμε σημικά και χρησιμοποιητικά. Τέλος πάντων.
0: Πόσες, ειδικά με τους ηλικιωμένους ανθρώπους, δηλαδή πόσες φορές τους έχουν εξαπατήσει.
1: Ναι, ρεσί.
0: Τους καημένους.
1: Δεν είδες με την άλλη την κυρία που μίλαγε με τον Ρονάλντο και καλά στο Viber.
0: Και της έφαγε 200 ευρώ. Λες και ο Ρονάλντο θα ζήταγε 200 ευρώ από την κυρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει. Κυρία.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν οφείλει να ξέρει ότι ο Ρονάλντο έχει πιο πολλά λεφτά από 200 ευρώ.
1: Αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, παιδιά μου, το καλό είναι ότι πλέον μετατρέπονται σε κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες και συγκροτείται και ειδική ομάδα για την πάταξή τους. Πλέον λοιπόν. Καλά, οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που πάσουν περισσότερο από αυτό. Δηλαδή, αυτή την έχουν πληρώσει κατά κύριο λόγο.
0: Όχι μόνο, αλλά κυρίως ναι. Ναι, οκ. Okay.
1: Καταγράφεται αύξηση περίπου 50% στα περιστατικά τηλεφωνικών απατών μεταξύ του 24 και το 25 και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήρθε η ώρα να βάλει τέλος.
0: Παιδί μου, δεν τις προλαβαίνεις. Εγώ ακολουθώ μια σελίδα που είναι ένας κυρίος που βγαίνει και λέει: προσέξτε αυτό, είναι η καινούργια τηλεφωνική απάτη. Προσέξτε εκείνο. Δεν προλαβαίνει να κάνει βίντεο ο άνθρωπος. Ανεβάζει δύο βίντεο τη μέρα.
1: Ο Χριστός.
0: Βγήκε και αυτή η τηλεφωνική απάτη, κάνουν και αυτή τη τηλεφωνική απάτη. Σκαρφίζονται καθημερινά κάτι καινούριο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρεις από πού θα σου
1: έρθει. Το τρομακτικό είναι ότι τώρα με το AI, ειδικά αν είσαι ένας άνθρωπος που η φωνή σου υπάρχει κάπου, π.χ. είσαι ο Αργύρης Αγγέλου, μπορεί ο άλλος να φτιάξει τη φωνή σου με AI και να πάρει τηλέφωνο κάποιον άνθρωπο.
0: Εντάξει.
1: Και να πει: είμαι ο Αργύρης Αγγέλου, ο γιος σου, μανούλα.
0: Ναι, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Ανατριχιάζω και που το σκέφτομαι. Λοιπόν, άντε να πιάσουν δουλειά εκεί πέρα σε αυτό το καινούριο.
1: Θες να πας να δουλέψεις εκεί.
0: Άνετα θα πήγαινα. Απλά δεν έχω την ψυχραιμία να το χειριστώ απολυτισμένα.
1: Εσένα δηλαδή, νομίζω χρειάζονται.
0: Ότι αν έβρισκα άνθρωπο που το κάνει αυτό το πράγμα, από το λαρίγκι θα τον έπιανα. Αλήθεια σου λέω.
1: Baby One More Time. Θα ακούσουμε τώρα από Britney Spears μόνο εδώ στον αέρα του 92,9 και.
0: Έτσι, γιατί με Britney όλα γίνονται καλύτερα.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και είστε τσακάλια ρε παιδιά. Μέσα στην Britney Spears λοιπόν ακούστηκε ένα κουδούνι και το τσακώσατε αμέσως και έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά η πέμπτη γραμμή που ψάχναμε είναι η Λεμονιά που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Λεμονιά.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου?
1: Καλά εσείς?
0: Νιώθεις λίγο πιο τυχερή σήμερα?
1: Νομίζω ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η εβδομάδα.
0: Λεμονιά μου, έχεις κερδίσει τη δωρεπιταγή από τα public αξίας 50 ευρώ. Είσαι μαθήτρια, θέλω να πω, θα πας για να πάρεις δικά σου πράγματα για το παιδί σου ή γενικότερα?
1: Είμαι φοιτήτρια, αλλά επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία, σκέφτομαι να επενδύσω εκεί.
0: Μην το συζητάμε. Είσαι φοιτήτρια, τέλος.
2: Είσαι φοιτήτρια, αλλά και θα πάρει να διαβάσει βιβλία για να αναπτύξει τον εγκεφαλό της.
0: Τι ωραία, Λεμονιά μου, πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι να σου φτιάξαμε λίγο περισσότερο τη διάθεση, αν και σε ακούω μια χαρά. Και ραντεβού εδώ καθημερινά στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλημέρα, συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Kiss Couscous.
1: Well, that's just crazy.
2: Μάλιστα, τα νέα λοιπόν έρχονται από τον κόσμο του κινηματογράφου.
3: Επιτέλους.
2: Τη βιομηχανία την κινηματογραφική.
3: Παιδιά, θα βγει καινούργια ταινία για τη Μαζεράτη. Θυμάστε που είχε βγει ταινία για τη Φόρμουλα 1, είχε βγει ταινία για τη Φεράρι.
2: Πότε βγήκαν αυτές τις ταινίες?
3: Το 23 νομίζω ήταν για τη Φόρμουλα 1, για τη Φεράρι, ναι. Και το 25 για τη Φόρμουλα 1.
2: Και ποιος έπαιζε?
3: Έπαιζαν πολλοί ηθοποιοί τώρα.
2: Okay.
3: Από πού να ξεκινήσω?
2: Τώρα λέει βγαίνει ταινία μετά τη Φεράρι και τη Λαμπορκίνη. Είναι μια ακόμη μεγάλη εταιρεία, αποκτά τη δική της κινηματογραφική ιστορία και μιλάμε για τη Μαζεράτη, The Brothers, που βρίσκεται καθοδόν προς τις αίθουσες και επιχειρεί να αφηγηθεί τις απαρχές μιας εταιρείας που συνδέθηκε στενά με τους αγώνες και τα ιταλικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Στο επίκεντρο, σου λέει, της ταινίας θα βρίσκονται τα αδέρφια της οικογένειας Μαζεράτη. Α, το επώνυμό τους είναι Γιάννης Μαζεράτη.
3: Γιάννης
2: δηλαδή.
3: Μαζεράτης, ναι.
2: Α, okay. Και ιδιαίτερα η Αλφιέρη, Μπίνκο και Κάρλο. Και οι θεατές θα παρακολουθήσουν τη διαδρομή που οδήγησε στην ίδρυση της εταιρείας το 1914 και μετέπειτα στην καθιέρωσή της. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι ποιοι θα παίζουν.
3: Καλέ, θα παίζει ο Αλ Πατσίνο, ο Άντονι Χόπκινς.
2: Ο Χριστός και η Παναγία, η Τζέσικα Άλμπα.
3: Η Μισελ Μωρόν, ο Σαλβατόρε Εσποζίτο, ο Ματέο Μπάση που θα κάνουν τα αδέρφια.
2: Ο Χριστός και η Παναγία, τι κάστη είναι αυτό, καλή.
3: Άντε, παιδιά, να πάμε ένα σινεμαδάκι. Έχω καιρό να πάω σινεμά.
2: Πληρώνει η Μαζεράτη.
3: Είσαι κάτι εδώ, δεν μας... Αχ, να δίναμε μια Μαζεράτη εδώ στον
2: αέρα. Μια Μαζεράτη κάθε πρωί.
3: Εντάξει, θα το συζητήσω με την Ελένη Νικολάου να δούμε τι μπορούμε να σας δώσουμε αντίστοιχα. Μπορούμε να σας δώσουμε Λέγκο Μαζεράτη.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Τον Αλ Πατσίνο τον έχω δει και από κοντά.
3: Πού τον έχεις δει από κοντά?
2: Στη Νέα Υόρκη, σε παράσταση.
3: Α, νόμιζα ότι όπως έχεις δει την Britney Spears που πίνει καφέ δίπλα σου, έχεις δει και τον Αλ Πατσίνο.
2: Όχι, αλλά μετά βγήκε στο stage door δίπλα και.
3: Σας χαιρέτησε.
2: Με κοίταξε, ούτε καν με χαιρέτησε.
3: Του είπες, Άγια Μαργύρης Αγγέλου, παραπέντε, The Fortis with the Tsouloufi.
2: Να σου πω κάτι, δεν πρόλαβα, γιατί μέχρι που. Με το που τον είδα μπροστά μου, γυρνάω στη φίλη μου την Ολυμπία δίπλα και τη λέω Ολυμπία, ο Αλ Πατσίνο. Και μέχρι να γυρίσω είχε εξαφανιστεί.
3: Μάλιστα.
2: Καπνίστηκε.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι φέτος το καλοκαίρι. Παπαούτε, παπαούτε, λατρεύω. Ο, τον τυπά αυτόν τον θαυμάζω αφόρητα, τον κάνω εικόνα μπροστά μου. Και επίσης είναι τραγουδάρα, δηλαδή θέλω να ουρλιάξω ούτε ούτε παπά ούτε.
1: Ναι, το ακούσαμε εδώ πέρα μέσα στο στούντιο και στο story μου, μπορείτε να το δείτε στο Instagram.
0: Στον αέρα του Kiss 92,9 ακούμε τις καλύτερες μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το νέο ευρώ.
1: Αλλά και τελικά πόσες ώρες δουλεύουμε εμείς οι Έλληνες την ημέρα.
0: Όλα αυτά φυσικά μόνο εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9, σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Last Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μόλις ένα λεπτό μετά τις 9, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα από τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές, τους παλιούς, αλλά και αυτούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και τους πρωτοετής.
1: Καλά, εγώ σας έχω σκονάκι σούπερ για σούπερ φοιτητική ζωή και για παλιούς και για καινούριους.
2: Όπα, για πες.
1: Από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι They My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο.
0: Εντάξει, τέλειο.
1: Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Γι' αυτό, αν είσαι φοιτητής, μπαίνεις τώρα στο dei.gr και μαθαίνεις περισσότερα για το Day My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
0: Φανταστικό. Πάμε να δούμε καιρό.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, καλά μου παιδάκια, καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό σήμερα στην Αθήνα με καθαρό ουρανό που αστραπές δεν φοβάται το πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο υδράργυρος θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, θα ψηθούμε, με βοριάδες έως και 5 μποφοράκια και μικρή πτώση θερμοκρασίας το βράδυ. Το βράδυ κάπως θα δροσιστεί αυτός μας.
1: Το ροδακινάκι σου.
0: Αλλά γενικά ζέστη.
1: Κίνηση, παιδιά. Το ροδακινάκι μας δεν περνάει καλά σήμερα. Να σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λυκόβρηση, παιδιά μου, καλά. Επίσης, η Κηφισίας, εντάξει τώρα, έχει αρχίσει και έχει κίνηση σε όλη την έκτασή της, όπως και η Μεσογείων σήμερα.
0: Έχουν αρχίσει να γίνονται βαρετές αυτές οι
1: ώρες. Η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση, όπως και η Βασιλής Σοφίας στην άνοδο. Εκεί όμως, εντάξει, εκεί θα την παλέψετε λίγο. Και παιδιά μου, η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος, όλη η άνοδός της από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι και τον Άλυμο έχει κίνηση.
0: Πες μου λίγο στην παραλιακή, τι έχει κίνηση.
1: Ναι, αυτό είπα.
0: Και μόλις. Η άνοδος.
1: Όταν η άνοδος μόνο, αυτό είπα.
0: Όπου θα πάω για μπάνιο μετά την εκπομπή.
1: Δεν θα πας από την παραλιακή, να πας από Αττική Οδό. Που έχει και εκεί κίνηση.
0: Τέλεια. Καμία ελπίδα. Θα
1: να
0: φτάσω.
1: Μην φτάσεις ποτέ. Κάνε βρε μπάνιο στην πανιέρα σου. Δεν και παραλία σεπτεμβριάτικα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: From Desire ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και είσαι από καλά. Και
1: πάμε σε έρευνα.
0: Πάμε σε έρευνα,
1: πάμε
0: γιατί
1: σε έρευνα,
0: τα νέα
1: γιατί...
0: είναι δυσίωνα.
1: Όχι ότι δεν το ξέραμε και χρειαζόμασταν έρευνες για να το διαπιστώσουμε. Αλλά οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο, αλλά παράγουν λιγότερο. Το έχουμε πει και το έχουμε φωνάξει με άπειρους τρόπους. Το ότι δουλεύουμε 25 ώρες τη μέρα δεν σημαίνει ότι είμαστε και παραγωγικοί.
0: Πραγματικά, δεν γιατί είναι... εμείς έχουμε, οι Έλληνες έχουν την κακή φήμη ότι είναι τεμπέληδες και ότι δεν δουλεύουν. Αλλά άμα πας στο εξωτερικό και συνομιλήσεις με ανθρώπους, δουλεύουν πολύ λιγότερες ώρες από τους Έλληνες.
1: Μα εδώ στο breakfast έχουμε πει άπειρες φορές θέματα για χώρες οι οποίες έχουν καταλάβει επιτέλους ότι όσο λιγότερο δουλεύει ένας άνθρωπος και του δίνεις τα κίνητρα για να είναι πιο αποδοτικός.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και σε εμάς την πρόβα έτσι είναι. Εμάς θεωρητικά, ας πούμε, η πρόβα είναι πεντάωρη. Όταν ένας σκηνοθέτης ξέρει τι θέλει και σε απασχολεί συμπυκνωμένα ένα τριώρο, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Ισχύει αυτό και στις κανονικές δουλειές, ρε, που πηγαίνουν στα γραφεία τα 8 ώρα. Θυμάμαι, έχω δουλέψει γραφείο.
1: Για 8 ώρα. Τυχερός είσαι αν κάθεσαι 8
0: ώρα. Λέω τώρα το 8
1: ώρα. Δεν έχω φίλο που δουλεύει αυτή τη στιγμή και στο κοινό μας σε φιλικό περιβάλλον που δουλεύει 8 ώρες. Ναι. Δεν έχω. Και βάζω και εμάς μέσα που κάνουμε 500 δουλειές παράλληλα.
0: Ναι.
1: Έρευνες λοιπόν έρχονται και μας λένε ότι οι Έλληνες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες χωρίς αυτό να είναι αποδοτικό. Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, μεταφορές, καταλήματα και εστίαση αναδεικνύουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το ελληνικό πρόβλημα. Ένας εργαζόμενος μπορεί να παραμείνει πολύ περισσότερες ώρες στη δουλειά από ένα Γερμανό ή ένα Γάλλο συνάδελφό του, χωρίς αυτό να μεταφράζεται φυσικά σε αντίστοιχη παραγωγή οικονομικής αξίας. Γιατί να δούλευα τόσες ώρες και να το πληρωνόμουν κιόλας, πες θα κάνω μια θυσία 5-10 χρόνια, να μαζέψω κάποια χρήματα, να εξασφαλίσω τα γεράματά μου.
0: Παλιά πληρώνανε και τις υπερορίες. Τώρα έχουν βρει τρόπους και δεν τα πληρώνουν ούτε αυτά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε 2 και 3 δουλειές για να καταφέρουν να πάρουν από 450-550 ευρώ από την κάθε δουλειά.
0: Για να βγάλουν το μήνα.
1: Και δεν έχουν σπίτι που δεν το βλέπουν.
0: Στην Ελλάδα, να ξέρεις, ο μέσος εργαζόμενος ασχολείται κατά μέσο όρο 2.047 ώρες ετησίως, που σημαίνει 256-8 ώρα μέσα σε ένα χρόνο.
1: Στις 365 μέρες δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα. Ακραίο. Λοιπόν.
1: Θα έρθουν καλύτερες μέρες, παιδιά.
0: Με καλή μουσική πάντα έρχονται καλύτερες μέρες. Και πάμε να ακούσουμε Joanne τώρα, Twisting My Sobriety, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Αέρι. Πάμε για εκλογές. Πάμε να ψηφίσουμε.
1: Όντως.
0: Ναι, όχι.
1: Εξήγηλε.
0: Όχι, βρέσει. Για άλλο πράγμα θα ψηφίσουμε.
1: Συγγνώμη.
0: Που νομίζω ότι πια μας δίνει μια ελπίδα ότι έχουμε τουλάχιστον μια φωνή για κάτι.
1: By the way, πάντως, τώρα επειδή το νόμιζα ότι κάτι δεν πήρα χαμπάρι, δεν είπε τίποτα για εκλογές, που σημαίνει που λέγανε τώρα για Οκτώβρη. Δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα εξαντληθεί η τετραετία. Λοιπόν, για πες λοιπόν, εσύ σε τι εκλογές μιλούσες?
0: Εγώ τώρα μιλάω για το αγαπημένο μας ευρώ. Τα
1: ναι.
0: Ευρώ μην τα σκορπάς, τα μαλλιά σου θα τραβάς. Γιατί όμως ναι. Θα αλλάξει το ευρώ πρόσωψη.
1: Πρόσωψη. Θα μπει βιτρίνα.
0: Μάσκα ρε παιδί μου, θα αλλάξει η απεικόνιση. Θα είχα το νομίσμα. Καταρχάς. Μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε. Τι θέλετε να έχει πάνω, το 5 ευρώ, το 10 ευρώ, το 20 ευρώ?
1: Μπορώ όντως να μπορώ να ψηφίσω.
0: Όλοι μπορούμε να μπούμε να ψηφίσουμε. Σου λέει ότι στο 5 ευρώ θα απεικονίζεται και η Μαρία Κάλλας. Θέλω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ. Θα τα κρατάω τα 5 ευρώ έτσι. Δεν θα τα δίνω πουθενά.
1: Άμα
0: Μαρία
1: απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας, γιατί να ψηφίσω?
0: Σου έχει τη δυνατότητα να ψηφίσεις, ρε παιδί μου, να συναποφασίσεις για τη νέα μορφή. Μέχρι και το 200 ευρώ, νομίζω, μπορείς να ψηφίσεις. Το 500 ευρώ, τι έχει άραγε?
1: Α, και λέει ότι έχει 10 επιλογές σχέδια βασισμένα σε δύο θεματικές. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, που εκεί εντάσσεται και η Μαρία Κάλλας, όπως ο Μπετόβεν, ο Θερβάντες. Τον ξέρεις, ο Θερβάντες?
0: Φυσικά και τον ξέρω.
1: Ποιος είναι ο Θερβάντες?
0: Ο Θερβάντες είναι αυτός που έγραψε το αυτό με τα μαλλιά. Έλα, ο Θερβάντης δεν έγραψε το Δον Κιχώτη? Καλά το είπα, τα μαλλιά εννοούσα, μπράβο. Και το άλλο θέμα είναι ποτάμια και πουλιά. Σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας
1: και της σύνδεσής μας με τη φύση. Λοιπόν, πότε ψηφίζουμε τώρα εδώ πέρα? Από τις 21 Σεπτεμβρίου μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις 10 εναλλακτικές προτάσεις που παρουσίασε τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μπορούμε πλέον να πάρουμε στα χέρια μας το πώς θέλουμε να είναι τα ευρώ που κρατάμε.
0: Αν τα κρατάμε.
1: Ποια όλα ηλεκτρονικά είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα ψηφίσουμε τώρα για το αυτός που θα έχει λεφτά κάπου, τι θα έχουν πάνω αυτές οι εικονίτσες.
1: Θα ήθελα να είμαι ένα χαρτονόμισμα. Εντάξει, όχι μεγάλη αξία, μικρή. Δηλαδή, αν κάνω
0: μονόλεπτο.
1: Το
0: μπορούμε να σε βάλουμε στο μονόλεπτο.
1: Αν γινόταν χαρτονόμισμα, θα ήθελα. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, και σε ένα κέρμα θα ήμουν από έτσι πολύ κορδωτό, έτσι καλυστό. Ωραίο θα ήμουν.
0: Κοίτα, επειδή είσαι και από αρχαίο πολιτισμό.
1: Έχω και αυτή τη γαμψή μύτη, θα έγραφε ωραία.
0: Αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια τη Νέλη Φουρτάδο, το Promiscuous, εδώ στον αέρα, το 92,9.
1: Θέλω να γίνω νόμισμα.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Νεράκι έχει περάσει ημέρα σήμερα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Παρέα εδώ με τα μηνύματά σας στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε 6942-929-929. Παιδιά, πραγματικά πόσα να είναι 160 μηνύματα. Προσπάθησα να τα μετρήσω κάποια στιγμή. Είναι αμέτρητα.
1: Παιδιά, μας κάνατε αυτή τη μέρα πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ήμασταν όλοι το καλοκαίρι, θα μας θυμούνται, θα μας βάλουν αυτό. Και τώρα είμαστε συγκινημένοι.
0: Κάτι θυμάστε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Imagine Dragons και Enemy εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: 92,9.

0: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, παιδιά μου καλά, ξέρατε ότι η Pokémon ετοιμάζει ξενοδοχείο που μπορείς να κοιμηθείς μέσα σε μια τεράστια Pokéball.
2: Pokéball. Αχ, θέλω να κοιμηθώ σε μια Pokéball.
1: Εγώ πάντα... σε μια Pokéball.
2: Εσύ σε Pokéball να κοιμηθείς. Όταν έβλεπα Pokémon μικρή, που βγαίνει ουσιαστικά στο Pokémon... Το Pokémon βγαίνει μέσα από Pokéball, από ένα μπαλάκι.
1: Ναι.
2: Είχε ένα μπαλάκι ο Ash Ketchup και έκανε έτσι και πεταγόταν το Pokémon έξω.
1: Ζωή, θες να σου πω μια
2: και
1: αλήθεια.
2: Και πάντα ονειρευόμουν
1: να
2: πω. Δεν έχεις δει Pokémon.
1: Ποτέ στη ζωή
2: Πού
1: μου.
2: Πού να το έχεις δει το Pokémon εσύ.
1: Πώς είναι τα Pokémon.
2: Είναι σαν ζωάκια, μικρά, λίγο περίεργα.
1: Γατάκια.
2: Έχει και γατάκι.
1: Σκυλάκια.
2: Έχει, από όλα μοιάζουν με ζωάκια.
1: Και
2: μοιάζουν
1: γιατί,
2: με ζωάκια. Ο Squirtle,
1: γιατί...
2: ας πούμε, ήταν χελώνα.
1: Α,
2: που πέταγε νερά.
1: Και όλα αυτά μαζί λέγονται Pokémon.
2: Pokémon, ναι, είναι ένα πολύ γνωστό. Εκατομμύρια έχει βγάλει το Pokémon τώρα από όλο αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
2: Και το Pokémon Sleep συνεργάζεται με το Note Hotel για ένα ιδιαίτερο project. Ένα κατάλημα εμπνευσμένο από την Pokéball. Σχεδιασμένο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να κοιμηθούν μέσα σε μια τεράστια εκδοχή της. Η ιδέα σου λέει είναι να μεταφέρουν την εμπειρία του Pokémon Sleep από την οθόνη στην πραγματική ζωή. Pokémon Sleep είναι πού κοιμάται το Pokémon.
1: Και που...
2: μέσα στην Pokéball. Μια μπάλα είναι, ρε παιδί μου, σαν αυτό που βλέπεις τώρα εδώ πέρα που σου δείχνω. Του δείχνω ένα σφαιρίδιο.
1: Ένα
2: σφαιρίδιο. Εδώ μέσα ανοιγόταν και πέταγονταν έξω το Pokémon.
1: Και είναι βολικά.
2: Και πάλι τα Pokémon.
1: Η Pokéball.
2: Η Pokéball. Φαντάζομαι για να κοιμούνται εκεί.
1: Το Pokémon. Εντάξει,
2: Θεέ μου, γιατί, αλήθεια, πραγματικά. Γιατί, για ποιο καρτούν θες να μιλήσουμε, πού θες να σε πάω στη...
1: Thunder Cats.
2: Μπόλεκ και Λόλεκ, της γενιάς σου είναι αυτό.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και παιδιά, αν με ρωτάτε, ένας από τους άπειρους λόγους που ανυπομονούσα να ξεκινήσουμε είναι γιατί εδώ πέρα έβλεπα και τι θα μας περιμένει.
1: Αλήθεια είναι, καλέ.
0: Με τα ζώδια.
1: Με το που μας έστελναν τις καλέτες, μπαίνα μέσα κατευθείαν τσούκο τσούκο τσούκο τσούκο, υδροχός.
0: Ενώ το καλοκαίρι ούτε αποσχολήθηκα.
1: Και εγώ η αλήθεια. Όχι, όχι, εγώ έχω στο TikTok τις κυριούλες που μου τα λένε.
0: Εμένα μου τα λένε. Μόνο τους διδύμους ακούω όμως, δεν ακούω για τους άλλους.
1: Εμένα μου βγάζει ανάλογα την περίοδο, ρε παιδί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας περιμένει. Μια εβδομάδα σου λέει ξεκινά με τη Σελήνη να ολοκληρώνει την πορεία της στον καρκίνο, σχηματίζοντας τετράγωνο με την Αφροδίτη στο ζυγό. Γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει, σου λέει, μικρές συναισθηματικές απογοητεύσεις.
1: Όχι, ρε παιδιά, άλλη συναισθηματική απογοήτευση δεν θέλω.
0: Οι διαφωνίες στις σχέσεις. Από το απόγευμα όμως η είσοδος της Σελήνη στο Λέοντα ανεβάζει τη διάθεση, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και μας βοηθά να εκφραστούμε πιο δημιουργικά.
1: Α, στις πάπιες θα το ρίξω πάλι.
0: Πάμε αναλυτικά. Αυτή είναι το καινούριο φασούλι που μας περιμένει με τη ζωή. Θα σας τα εξηγήσουμε εν καιρό για τις πάπιες, τι είναι πάπιες. Λοιπόν, φίλε Κριέ, φίλε μου Κριέ, η εβδομάδα ξεκινά με μικρές προκλήσεις που αφορούν την ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις υποχρεώσεις απέναντι στους ανθρώπους που αγαπάς.
1: Ταύρε μου, μικρές λεπτομέρειες μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ένταση από όσο αξίζουν. Άκου προσεκτικά τον σύντροφό σου και απόφυγε την κριτική. Οι ελεύθεροι, καλό είναι να μην βιαστούν να βγάλουν συμπεράσματα.
0: Διδυμάκια μου, καλά συνάδελφοι, το πρωί πρόσεξε την τάση να ζητάς περισσότερη επιβεβαίωση από το τέρι σου, όσοι έχετε δηλαδή. Το απόγευμα η διάθεση γίνεται ανάλαφρη και ευνοούνται οι συναντήσεις, τα μηνύματα και οι νέες νοημίες.
1: Για σένα ακούμε όλο νέες, όλη τη χρονιά νέες νοημίες, νέες νοημίες.
0: Ποτέ. Μάλλον δεν είμαι δίδυμος εγώ, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Μάλιστα, καρκινάκι μου, το τετράγωνό σας. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στο ζυγό δείχνει ότι μπορεί να χρειαστεί να ισορροπήσεις ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις της οικογένειας ή της σχέσης σου. Μην πάρεις προσωπικά όσα ακούσεις.
0: Λιονταράκια μου, καλά, η αυτοπεποίθησή σας βοηθά να προβάλλετε καλύτερα τις ιδέες σας και να κερδίσετε την προσοχή σημαντικών ανθρώπων, σου λέει. Αποφύγετε όμως μόνο τις πρωινές συναισθηματικές αντιδράσεις που μπορεί να επηρεάσουν την κρίση σας.
1: Μα το πρωί τώρα και ο Λέων, με τι όρεξη ξυπνάει.
0: Έλατε.
1: Παρθένε μου, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κοινωνικότητα, όμως δεν λείπουν και οι μικρές απογοητεύσεις. Μην αφήσετε μικρές ανασφάλειες να επηρεάσουν τις σχέσεις σας.
0: Ζυγάκια μου, καλά, καλείστε να ισορροπήσετε ανάμεσα στις προσωπικές σας επιθυμίες και στις επαγγελματικές ή οικογενειακές απαιτήσεις. Ίσως νιώσετε πως δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε όλους γύρω σας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσετε τον εαυτό σας.
1: Σκορπιέ μου, το τετράγωνο της Σελήνης μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για ένα θέμα του παρελθόντος ή να σε κάνει πιο εσωστρεφή τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα όμως, η Σελήνη στο Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας.
0: Τοξότη μου, φίλε Τοξότη, η εβδομάδα ξεκινά με την ανάγκη να βάλει σε τάξη οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Το πρωί, καλό είναι να αποφύγετε τις υπερβολικές απαιτήσεις ή τις κοινές ζήλιας, ας πούμε. Από το απόγευμα και μετά, η διάθεση γίνεται όλο πιο αισιόδοξη και εκεί πέρα μπορείτε να ζηλάψετε όσο θέλετε.
1: Εγώ, κεράκι μου, προσπάθησα να αποφύγεις την αυστηρότητα και να ακούσεις περισσότερο την πλευρά των άλλων. Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στο Λέοντα και σε βοηθά να κλείσεις οικονομικές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες με μεγαλύτερη ψυχραιμία.
0: Ούτε καν. Υδροχόε μου και ζωή. Υδροχόε μου και ζωή, θα ξαναπώ. Η εβδομάδα ξεκινά με αρκετές υποχρεώσεις και την ανάγκη να βάλετε πρόγραμμα στην καθημερινότητά σας.
1: Άστο τώρα να πάρει ευχή, δηλαδή πραγματικά.
0: Ίσως χρειαστείτε να αλλάξετε το πρόγραμμά σας ή να προσαρμόσετε τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Το λέει το ζώδιο.
1: Μα τι να κάνω που βάλα δουλειά το βράδυ.
0: Έλα μετά.
1: Θα προσπαθήσω. Ψαράκια μου, η Δευτέρα ξεκινά με μια ιδιαίτερη δημιουργική και συναισθηματική ζεστή διάθεση, καθώς η Σελήνη στο φιλικό προς εσένα. Ένα καρκίνο ενισχύει το ρομαντισμό, την έπνευση και την ανάγκη να βρεθείς κοντά σε ανθρώπους που αγαπάς.
0: Τα ζώδια τα λένε. Η κοπέλα σήμερα έχουμε.
1: Εσένα σου λένε ότι θα βρεις έρωτα.
0: Ναι. Μάταιο.
1: Μάταιο.
0: Ναι, ναι. Πήγα να πω κάτι, δεν πιάνει. Έχεις δίκιο. Kiss
2: Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Αχ, όμορφα μου πλάσματα, έτσι με Έρος Ραματζώτη θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Παιδιά, αυτή ήταν η πρώτη μέρα και η πρώτη εκπομπή της σεζόν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ζωή?
1: Ήτανε πάρα πολύ ωραία, μου είχε λείψει, δεν σου λέω ψέματα, μου είχε λείψει πάρα πολύ αυτό που κάναμε.
0: Και εμένα.
1: Και μου έχετε λείψει κι εσείς κατά κύριο λόγο.
0: Μωρέ, τι ωραία δουλειά που κάνουμε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Μωρέ, τι ωραίους ακροατές έχουμε.
1: Τους καλύτερους πιστεύω.
0: Μωρέ, τι ωραία που είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έρχεται τώρα να αναλάβει το μικρόφωνο του Kiss.
1: 92 λεπτά μουσική χωρίς διαφημίσεις.
0: Και η καλύτερη παρέα φυσικά, παρέα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη που σίγουρα πιστέψτε με θα περάσετε τέλεια. Εμείς λοιπόν να ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί. Ξεκινάει η ρουτίνα μας, παιδιά, τώρα πια. Βάλτε τον Kiss στους σταθμούς που ακούτε, στο σταθμό που τον πρώτο. Το σταθμό που ανοίγετε το πρωί όταν ξυπνάτε, γιατί θα είμαστε εδώ 7 η ώρα να σας κρατήσουμε και πάλι την καλύτερη παρέα. Αύριο πρωί λοιπόν θα τα πούμε εδώ με κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα.
1: Με τους καλύτερους διαγωνισμούς.
0: Υπέροχα θέματα, πολύ τρελή διάθεση και χαμόγελο. Πάμε. Χαμόγελο, παιδιά, να χαμογελάμε, γιατί μόνο έτσι θα επιβιώσουμε.
1: Ωραία, πάμε να χαμογελάσουμε και να γελάσουμε και δυνατά, γιατί τώρα θα ακούσουμε το best το σημερινό. Τις ωραίες μας στιγμές της σημερινής εκπομπής. Φιλάκια πολλά, να περάσετε φανταστικά τη μέρα σας.
0: Να προσέχετε και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 μόνο.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Η πρώτη καλημέρα λοιπόν και ποδαρικό στην εκπομπή μας θα κάνει η φίλη Γεωργία. Καλημέρα, Γεωργία.
3: Καλημέρα στην εκπομπή.
0: Έτσι, έτσι, δυναμικά θέλω να μπεις. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει η σεζόν.
0: Ναι.
3: Δεν μας έχει πάρει από τα μαλλιά. Εμείς την παίρνουμε από τα μαλλιά.
1: Μπράβο, ρε Γεωργία. Γεωργία, να σε ρωτήσω. Είσαι γουρλού. Είσαι γουρλού.
3: Είμαι γουρλού.
1: Τι ζώδιο είσαι?
3: Ιχθύς.
0: Ψαράκι.
1: Γουρλάδικο.
0: Ωραίο, ωραίο, γουρλίδικο ψαράκι.
3: Ωραίο, νεράκι.
0: Νεράκι, νεράκι.
1: Ελπίζω να μας έχεις κάνει καλό ποδαρικό, κανόνισε.
0: Το νου σου, Γεωργία, έχω
3: εγώ
0: το τηλέφωνο.
3: Αυτό ελπίζω.
0: Έχω το τηλέφωνό σου, το νου σου.
3: Έγινε, καλημέρα.
0: Θα μιλήσουμε για έναν έρμο Ταϊβανέζο. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει μια υποψία. Σου λέει, η γυναίκα μου μάλλον κάτι κάνει πίσω από την πλάτη μου. Πώς θα το ανακαλύψω? Έχω σκούπα ρομπότ. Αυτές οι σκούπες ρομπότ λοιπόν, κάποια μοντέλα καταγράφουν κιόλας ήχο και εικόνα. Εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες αυτές, μέσω αυτής της μεθόδου λοιπόν, κατάφερε να καταγράψει τη γυναίκα του που τον απατούσε όντως. Βεβαίως. Η γυναίκα τον πήγε στα δικαστήρια και το κέρδισε το δικαστήριο.
1: Φυσικά.
0: Γιατί το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν παράνομο να την καταγράφει.
1: Γι' αυτό, παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας, θα βγάζετε τη σκούπα την ηλεκτρική από την πρίζα.
0: Καλέ, θα πάω σπίτι να την ξεριζώσω τώρα. Να μου πεις εμένα ποιος να με καταγράψει, μόνος μου μένω.
1: Και να δει τι
0: και να με καταγράφει.
1: Να σε δει να βλέπεις Dolce Vita στην τηλεόραση για να τρώσω με το βρακί.
0: Τα public είναι στην παρέα μας φέτος για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Γιατί θα μοιράσουν δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ σε εσάς, στους αγαπημένους μας ακροατές. Όποτε ακούσετε κουδούνι από εδώ και στο εξής, αυτό ακριβώς το κουδούνι, καλείτε στο 210 80 50 000 και θα σας πω και κάτι, η πέμπτη γραμμή που θα πάρει τηλέφωνο κερδίζει δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Και το τσακώσατε αμέσως και έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά η πέμπτη γραμμή που ψάχναμε είναι η Λεμονιά που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Λεμονιά.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου? Νιώθεις λίγο πιο τυχερή σήμερα?
4: Νομίζω ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η εβδομάδα.
0: Λεμονιά μου, έχεις κερδίσει τη δωροεπιταγή από τα public αξίας 50 ευρώ. Είσαι μαθήτρια?
4: Είμαι φοιτήτρια, αλλά επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία, σκέφτομαι να επενδύσω εκεί.
0: Τι ωραία, Λεμονιά μου, πολλά συγχαρητήρια.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην Αμερική, λοιπόν, μία δασκάλα δημοτικού έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό στην τάξη της, γιατί αντιμετώπιζε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έφτιαξε ένα σημείο λοιπόν μέσα στην τάξη, το οποίο το ονόμασε Gas Station. Όταν οι μικροί μαθητές έτσι νιώθανε μια ενόχληση στην κοιλίτσα τους και θέλανε να αποβάλουν τα αεριά τους, το μάθημα γινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε λέει, πώς θα το λύσω αυτό? Δεν θέλω ούτε να χάνω μάθημα, αλλά ούτε να μου κρινιάζει τα μικρά κλανιάρικα. Ότι μυρίζει περίεργα η τάξη. Αργυρί, μήπως να σου φτιάξω ένα Gas Station εδώ μέσα στο
0: σπίτι? Εγώ δεν πάσχω από κάτι τέτοιο.
1: Καλά.
0: Μην μιλήσω ποιος πάσχει και μην μιλήσει.
1: Αυτό μόνο
0: μη μιλήσω.
1: Μπορείς να μου πεις ό,τι θες. Αυτό ποτέ δεν το έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί εγώ είμαι μια πριγκίπισσα. Είμαι μια βασίλισσα. Που δεν άφαντα.
0: Οι πριγκίπισσες δεν πάνε στα Gas Station?
1: Όχι, εγώ δεν πηγαίνω. Βγάζω μονόκερους.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Καφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. bwin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 92,9 Kiss.
2: Καλημέρα και από μένα. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Μόλις πήρα σκυτάλι από αυτά τα δύο τρελόπεδα και το breakfast show. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, και υπάρχουν δύο τρόποι να δεις έτσι τη συγκεκριμένη μέρα. Είτε σαν το τέλος του Σαββατοκύριακου, είτε σαν καινούργια ευκαιρία να βάλεις την εβδομάδα στην σωστή τροχιά. Για να σας πω την αλήθεια, εγώ προτιμώ το δεύτερο. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μέχρι τις 12 κάνουμε παρέα στο Kiss at Work. 92,9 This is Kiss. Νέα εβδομάδα, νέα ξεκινήματα και νέοι στόχοι. Μαζί με όλες τις επιτυχίες 90's to now, ξεκινάμε δυνατά με 92 λεπτά συνεχόμενης μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, LP Lost on You, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου. Και αν η μέρα σας, παιδιά, έχει ήδη αρχίσει με τρέξιμο και υποχρεώσεις, τουλάχιστον ένα πράγμα θα κυλήσει χωρίς καμία διακοπή: η μουσική. 92 λεπτά non-stop εδώ στο Kiss at Work, 90's to now. Ακούμε Nickelback, How You Remind Me. Και πάμε παρέα μέχρι τις 12. Η ώρα τώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά και βλέπω ότι τα μεγαλύτερα και τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας, έτσι τα βλέπουμε στον Κηφισό, στην άνοδο του Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ έως και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Περιστερίου μέχρι Εγάλεο. Τώρα θα σας πάω στην αγαπημένη Νότ Αττική Οδό, που και εκεί έχουμε προβληματάκια αρκετά, από την έξοδο εκεί στο Ζεφύρι μέχρι και το Μαρούσι, παιδιά. Στο κέντρο έχουμε στη Βασιλεία Κωνσταντίνου Βλέπω, στη Βασιλίσσα Αμαλίας, στην άνοδο της Συγκρού. Πάμε λίγο νότια, στην Ποσειδόνο, στο ρέμα προς Γλυφάδα και στην Αλίμου γίνεται ο μικρός χαμός, και στο λιμάνι του Πειραιά. Περιμετρικά στο λιμάνι έχει εκεί κινησούλα. Ελπίζω να είστε κάπου έτσι με υπομονή, μέσα στο αμάξι πίσω από τη μόνη υπομονή δεν γίνεται, αλλά αν έχετε έτσι βρει πουθενά αλλού κίνηση, για στείλτε μου μήνυμα στο Viber 6942-929-929 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους για να μην κολλήσουν. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε τώρα με περισσότερες 90's του Ναου επιτυχίες, φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί, εδώ 10 με 12 στο Kiss at Work παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90s του now επιτυχίες. Τώρα θέλω να δώσετε προσοχή και να ακούσετε αυτό. Αυτό το κουδούνι λοιπόν φέτος δεν σημαίνει μόνο επιστροφή στα θρανία. Σημαίνει και δώρο εδώ στο 92,9 Kiss. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει ολοκένουργιος διαγωνισμός. Παίζουμε Back to School με την Intersport και χαρίζουμε δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, κρατήστε αυτό τον ήχο στο μυαλό σας, γιατί όταν τον ακούσετε ξανά, αυτό το σχολικό κουδούνι, σε πάρα πολύ λίγο, δίνω έτσι και ένα hit, σηκώνετε αμέσως το τηλέφωνο και με καλείτε. Σήμερα ψάχνω την πέμπτη γραμμή που θα με καλέσει στο 210-80-50.000 για να κερδίσει μία δώρο επιταγή 50 ευρώ από την Intersport. Και για το φετινό Back to School στην Intersport θα βρείτε σχολικές τσάντες από 9,99 ευρώ, αξεσουάρ, ρούχα και παπούτσια από κορυφαία brands, αλλά και τα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Η δράση λοιπόν ξεκινάει εδώ. Και τώρα εμείς ακούμε Mariah Carey, My All. Σε λίγο θα ακούσουμε και Έλενα Παπαρίζου, θα ακούσουμε και K-pop Demon Hunters. Σε λίγο θα ακούσουμε και το κουδούνι, το σχολικό κουδούνι που θα πρέπει να με καλέσετε.

0: Peace at Work εδώ στο 92,9 Kiss. Καλή μας εβδομάδα, είπαμε. Θα τα ξαναπούμε όμως. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας. Να σας πω πως βρέθηκε η πρώτη νικήτρια για τον διαγωνισμό μας για την δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από την Intersport, είναι η Μαριέτα. Αύριο πάλι θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Μάλλον θα έχετε αυτή την ευκαιρία να κερδίσετε. Οπότε τώρα για πάμε να πούμε λίγα για τον καιρό. Ο Σεπτέμβρης μπορεί να μπει και παιδιά, αλλά έτσι ο καιρός μάλλον έχει αποφασίσει να μας κρατήσει λίγο ακόμα καλοκαίρι και πολύ γουστάρουμε, εγώ θα πω. Σήμερα Δευτέρα περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες αρκετά έτσι υψηλές για την εποχή. Ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Στην Αθήνα εδώ πέρα περιμένουμε έως και 34 βαθμούς. Οπότε αν έχετε έτσι κρατήσει ακόμα λίγες μέρες άδεια, ο καιρός σας κάνει το χατήρι. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους που θα μείνουμε εδώ στην Αθήνα, νεράκι, λίγη προσοχή στον ήλιο και συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική. 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα θα αλλάξω εντελώς mood, γιατί σε λίγο, αν δεν έχετε κάνει ακόμα διακοπές, αυτό που σας έλεγα, μπορεί τελικά να είστε κερδισμένοι. Σεπτέμβρης και Οκτώβρης κρύβουν καλύτερες τιμές και λιγότερο κόσμο. Όλα αυτά θα τα μάθουμε έτσι σε πάρα πολύ λίγο.
1: 90's to now. Your radio connection. 92,9 Kiss.

0: Αζιζάμ, Ed Sheeran, είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90s, τις νέες επιτυχίες που αγαπάμε. Και η Δευτέρα σήμερα οι περισσότεροι έχουμε έτσι επιστρέψει πια σε δουλειές και υποχρεώσεις. Αλλά το ελληνικό καλοκαίρι, παιδιά, δεν έχει κατεβάσει ακόμα ρολά. Γιατί ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης φαίνεται πως έχουν έτσι ακόμα πολύ τουρισμό μπροστά τους. Εγώ επέστρεψα χθες από Λίμνο, παιδιά, και το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο. Λες και ήταν, τι να σου πω, Ιούλιος, γεμάτο. Τώρα να σας πω κάτι, έχουμε πολύ τουρισμό όπως σας είπα μπροστά. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο ταμείο του ελληνικού καλοκαιριού. Η εικόνα για τον τουρισμό είναι συνολικά θετική φέτος. Περισσότεροι επισκέπτες ήρθαν στη χώρα μας φέτος και τα έσοδα έτσι κινήθηκαν πάνω από τα επίπεδα του 2025. Διαβάζω τώρα πως μόνο το πρώτο εξάμηνο οι τουριστικές εισπράξεις έφτασαν τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά σχεδόν 15%. Υπάρχουν όμως και η άλλη πλευρά. Οι επισκέπτες έρχονται περισσότεροι, αλλά φαίνεται ότι ξοδεύουν πιο συγκρατημένα, έτσι. Μένουν λιγότερες ημέρες και περιορίζουν κάπως τα έξοδά τους, τις εξόδους και τις αγορές τους. Στους προορισμούς λοιπόν που έτσι παραμένουν δυνατά είναι η Κρήτη, η Ρόδος και το Ιόνιο. Η Μύκονος δείχνει ανάκαμψη, ενώ η Σαντορίνη συνεχίζει έτσι να πιέζεται. Και τώρα έρχεται το καλό για όσους έχετε κρατήσει, παιδιά, άδεια τώρα το Σεπτέμβρη. Οι τιμές μπορούν να είναι ακόμα και 30 με 50% χαμηλότερες από την high season. Καλά μπάνια, καλές βουτιές, καλά να περάσετε.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Και είστε ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
1: 92,9 Kiss.

0: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό τσεκ. Η μέρα έχει βρει ρυθμό, η διάθεση είναι εξαιρετικά ανεβασμένη και ακούμε και όλες τις μεγαλύτερες 90's στην ΑΟ επιτυχίες. Και επειδή καταλαβαίνω πως κάθε Δευτέρα θέλει λίγο χρόνο μέχρι έτσι να πάρει μπρος, λέω να μην ζητήσουμε έτσι πολλά από τον εαυτό μας σήμερα, να το πάμε πιο χαλαρά, πιο βατά. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας στο 92,9 Kiss.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη από το γυναικείο ποδόσφαιρο έρχεται από την Ισπανία. Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, παιδιά, ετοιμάζεται να καλύπτει το κόστος κατάψυξης οαρίων για τις παίκτρες της εθνικής ομάδας που το επιθυμούν αυτό το πράγμα, σε συνεργασία με κλινική γονιμότητας. Ο λόγος είναι ότι για πολλές επαγγελματίες αθλήτριες, τα χρόνια που βρίσκονται στην κορυφή της καριέρας τους συμπίπτουν, καλός ή κακός, με τα χρόνια της μεγαλύτερης γονιμότητας. Οπότε αρκετές γυναίκες αναγκάζονται να μπουν πάρα πολύ νωρίς, παιδιά, στο δίλημα αυτό, καριέρα ή οικογένεια. Και τι να πω, ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της κίνησης, να μην χρειάζεται μια γυναίκα να διαλέξει το ένα ή το άλλο, αλλά να έχει έτσι περισσότερες επιλογές και περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει η ίδια πότε είναι η σωστή στιγμή για εκείνη. Και ίσως αυτή είναι τελικά και η ουσία, έτσι, είναι η ουσία. Μια γυναίκα να διαλέγει ανάμεσα στην καριέρα και στη μητρότητα. Λοιπόν, να έχει επιλογές δηλαδή. Κάπου εδώ εγώ να το πω, Ελλάδα ακούς, μήπως να το δούμε κι εμείς λίγο αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και ωραία κίνηση. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με αγαπημένη Lola Young, Messi, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 90's Now, 92,9 Kiss και πάμε να δούμε τι παίζει αυτή τη στιγμή στον κόσμο της μουσικής. Και σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για ένα πραγματικά κομμάτι της ιστορίας του George Michael που βγαίνει σε δημοπρασία.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η κιθάρα, λοιπόν, που κρατούσε ο George Michael στο εμβληματικό βίντεο κλιπ του Faith θα δημοπρατηθεί στις 29 Οκτωβρίου και η αξία της εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τις 100.000 λίρες. Μαζί της θα βγουν και άλλα προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη. Για τους φανς του George Michael, αυτό δεν είναι απλώς μια κιθάρα, παιδιά. Είναι pop ιστορία. Εμείς τώρα πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με περισσότερες επιτυχίες από τα 90's μέχρι και σήμερα. Θα ακούσουμε Benson Boone, θα ακούσουμε Lana Del Rey και πολλά πολλά ακόμα.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!

0: Κάσε την αμολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδεί του φίλου σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσά. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
1: Μπαμπά. Κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρει τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντε και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας. 92,9.

Anastasia, Sick and Tired, 90's την επιτυχία στο 92,9 Kiss. Και πάμε σε μια είδηση που πραγματικά μας έκανε να χαμογελάμε λίγο παραπάνω, γιατί ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει, παιδιά, να γράφει ιστορία. Ο Μανόλο της καρδιάς μας κατέκτησε στις Βρυξέλλες το πρώτο Diamond League της καριέρας του. Μάλιστα ανέβασε και μια φωτογραφία που κοιμόταν αγκαλιά με το διαμάντι. Πώς τα κατάφερε όμως, περνώντας μάλιστα τα 6 μέτρα και 12 εκατοστά, κάνοντας νέο ρεκόρ αγώνων. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 6 και 11 και άνοικε στον Μόντο Ντουπλάντις, αυτό το φοβερό αθλητή, φοβερό και τρομερό αθλητή. Και όλα αυτά μόλις λίγες ημέρες, παιδιά, μετά το απίθανο 6-20 που έκανε ο Μανόλος στη Ζυρίχη, που ήταν το νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Εντάξει, τι άλλο να πούμε για αυτό το παιδί. Ο Καραλής αυτή τη στιγμή δείχνει, πως φαίνεται, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα, πολύ ανεβασμένος, με πάρα πολύ καλή ψυχολογία, και συνεχίζει να ανεβαίνει προς την κορυφή. Μπράβο στο Μανόλο. Και για την ιστορία, έτσι να σας πω, παιδιά, έτσι κουσκουσάκι τώρα, ακούστε. Όταν εγώ έκανα αθλητικό ρεπορτάζ, ο Μανόλο, παιδιά, ήταν η πρώτη μου τηλεοπτική συνέντευξη που έκανα σε αθλητή, όταν έτσι ξεκίνησα την τηλεόραση. Αυτό ήταν μια πληροφορία εκ των έσω. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να συνεχίσουμε με Λωρίν και Τατού, πάντα στο 92,9 Kiss. 90's to now. Your radio connection. 92,9 Kiss.

0: Πρώτη μέρα της εβδομάδας σχεδόν ολοκληρώθηκε, άρα έχουμε ήδη μια, πώς να το πούμε, μια μικρή νίκη. Εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ για σήμερα και σας αφήνω στα καλύτερα χεράκια να συνεχίσετε τη Δευτέρα σας με τη Μαρία Γεωργάκηνα εδώ στο 92,9 Kiss. Εμείς ανανεώνουμε το δικό μας ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί ακριβώς μετά το Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Φιλάκια από Λαμπάι.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
14: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
13: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. 92,9 Kiss.
4: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε μετά από αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο που ξεκουραστήκαμε και γεμίσαμε τις μπαταρίες. Ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, η καλύτερη ραδιοφωνική εβδομάδα που έχουμε έρθει όλοι, όλο το παρεάκι του 92,9 Kiss και έχουμε μαζευτεί. Η Μαρία Γεωργάκη να θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Εκεί σε αρκετή ζέστη έχουμε αυτές τις πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας. Να ξέρετε, καλή εβδομάδα κιόλας και πάλι. Να ξέρετε, το βασικό σενάριο θέλει μετά την έντονη ζέστη λοιπόν που θα ζήσουμε αυτές τις ημέρες, το καλοκαίρι αρχίζει να υποχωρεί σιγά σιγά, καθώς πλησιάζουν και τα μέσα Σεπτεμβρίου και το φθινόπωρο θα επιχειρήσει να πάρει σταδιακά το πάνω χέρι. Θέλω να μου πείτε κι εσείς αν αυτό σας χαροποιεί ή είσαστε έτσι καλοκαιράκιδες, φθινοποράκιδες. Όλα τα λέμε και σήμερα στο 6942 929 929 με 92,9 Kiss.

0: αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 Kiss. Μπορεί να ξεκίνησε πολύ όμορφα αυτή η εβδομάδα, όμως έχω λίγα νεύρα για ακόμη μια φορά με το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο αποφάσισε να στείλει στη Γερμανία δύο θράψματα από τον διάκοσμο του Παρθενώνα για μια μεγάλη έκθεση στη Φραγκφούρτη. Φυσικά λοιπόν η είδηση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί η Ελλάδα έχει επιλέξει να μην συμμετάσχει στην ίδια έκθεση με δικά της αρχαία αντικείμενα, καθώς υπάρχει και η ανησυχία ότι ένας τέτοιος δανεισμός θα μπορούσε να εκλειφθεί ως έμεση αναγνώριση ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει δικαιώματα κυριότητας πάνω στα γλυπτά. Και κάπως έτσι τα γλυπτά συνεχίζουν να ταξιδεύουν, μόνο που το ταξίδι που όλοι περιμένουμε είναι να γυρίσουν εδώ στην Αθήνα.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Ποπ Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. 92,9.

όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχει ξεκινήσει τόσο δυναμικά και αυτή η ραδιοφωνική σεζόν. Ξεκινήσαμε σήμερα με το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Τα αγαπούμε τόσο πολύ αυτά τα παιδιά που μας ξυπνάνε το πρωί, γιατί καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Και φυσικά επανέρχεται και το Drive Time από το απόγευμα με την Ελένη Νικολάου και τον Αλέξανδρο Μυριώτη. Το καλύτερο παρεάκι, ειδικά το απόγευμα που γυρνάς από τη δουλειά τόσο κουρασμένος και θέλεις πραγματικά κάτι όμορφο να ακούσεις τα αυτάκια σου. Έτσι λοιπόν αυτό το παρεάκι, το ραδιοφωνικό παρεάκι, το Radio Connection μας και πάλι στο 92,9.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και παιδιά, να εφιστήσω λίγο την προσοχή σε όλους μας, γιατί μόλις έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό μου που έλεγε «Μαμά, άλλαξα κινητό». Στείλε μου στο Viber σε αυτό τον αριθμό. Εν τω μεταξύ, πέρασε από το μυαλό μου πως η κόρη μου άλλαξε αριθμό και μετά κατάλαβα φυσικά ότι είναι απάτη. Οπότε, αν λάβετε ποτέ κάποιο τέτοιο τύπου μήνυμα, καλείτε στο τηλέφωνο τον άνθρωπό σας, το παιδί σας, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, ότι υποτίθεται χρειάζεται βοήθεια για κάτι. Κατευθείαν παίρνετε τηλέφωνο απευθείας. Δεν ισχύει κανένα μήνυμα. Πάμε για break και επανερχόμαστε με φυσικά 92,9 επιτυχίες μόνο στον Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα.
0: Κάνετε, παιδιά, το επόμενο βήμα στις σπουδές σας. Τώρα είναι η στιγμή. Ο 92,9 Kiss, λοιπόν, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα, χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ, παρακαλώ, κάθε μία, για να στηρίξουν την προσπάθειά σας να σας φέρουν πιο κοντά στους στόχους σας. Πάρτε μέρος λοιπόν στον διαγωνισμό και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τη δική σας υποτροφία με τα φροντιστήρια Διακρότημα. Μπαίνετε τώρα στο kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή και ίσως είστε εσείς ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μια υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss είναι κάποια συγκροτήματα, βρε παιδί μου, που μένουν αξέχαστα, όπως η Oasis. Κάτι πήρε ταυτή μου τώρα ότι θα βγουν σε περιοδία το επόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε, ισχύει.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Αυτό φαίνεται λοιπόν πιθανό σύμφωνα με τον Noel Gallagher, που σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ενιγματικά. Δεν έχει αθλητική διοργάνωση του χρόνου το καλοκαίρι, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: 92,9.

0: 90s to now. Your radio connection. 92,9 Kiss.
1: Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9 εκείς. Τώρα έχουμε ξεκινήσει, έτσι μαζεύουμε τις βαλίτσες μας από το καλοκαίρι, φτιάχνουμε το σπίτι, καθαρίζουμε και τα τζάμια. Τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ένα πρωτάθλημα καθαρισμού τζαμιών, βεβαίως, όπου επαγγελματίες από διάφορες χώρες διαγωνίζονται για το ποιος μπορεί να καθαρίζει τα τζάμια πιο γρήγορα, πιο σωστά και χωρίς ούτε ένα σημάδι. Και φυσικά δεν είναι και τόσο απλό όσο το κάνουμε παιδιά στο σπίτι. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες, συγκεκριμένους εξοπλισμός, χρόνοι, βαθμολογία, ακόμη και ποινές και λάθη. Γιατί άλλο τώρα να καθαρίζει το τζάμι της κουζίνας και άλλο να σε κοιτάει κριτής με χρονόμετρο να σε περιμένει να δει αν άφησες δακτυλιά. Εγώ παιδιά τελευταία θα έβγαινα μόνο που θα είχα τον κριτή να με κοιτάει. Γιατί αν θα κάνω δακτυλιά ή αν τα έκανα σωστά, θα τα έκανα σαλάτα.

0: τελευταίο τραγούδι για σήμερα στο 92,9. Και μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκαινα. Ωραία τα περάσαμε και αυτή την ημέρα, το ξεκίνημα εβδομάδας. Έτσι με ένα χαμόγελο στα χείλη θέλω να μας πάει όλη αυτή η όμορφη ραδιοφωνική σεζόν. Έρχεται αμέσως τώρα ο Γιώργος Λάζαρος και εμείς τα λέμε αύριο Τρίτη ακριβώς στις 12 μετά την Νευρίδη και Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά.
1: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
2: Ψήρα, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ουφ! Ωχ, μωρό μου! Κράτα, κράτα, κράτα! Κάτσε, έρχομαι!
9: Αγάπη! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ!
8: Έλα! Το έχουμε! Το έχουμε! Το έχουμε!
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 92,9
2: Kiss. Καλή εβδομάδα να έχουμε με καλά νέα χωρίς απρόοπτα. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss, επειδή παίζει επιτυχίες 90's to now. Την επόμενη ώρα κάποιος από εσάς θα κερδίσει το γεύμα εργασίας. Ξεκινάμε με Nelly Furtado, με Emily Sandé και R.E.M. Αργότερα έχουμε προτάσεις για βόλτες και χρήσιμες συμβουλές. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ζωντανά εδώ στον 92,9 Κις και ό,τι πρέπει για βόλτα μέσα στην εβδομάδα είναι το Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως που έχει 285 περίπτερα και θα βρούμε βιβλία για να περάσουμε μια χαρά τις βραδιές του χειμώνα που έρχεται. Θα είναι εκεί το Φεστιβάλ μέχρι τις 20 του μήνα. Εμείς συνεχίζουμε τώρα με τις Within Temptations, σε λίγο έρχεται και ο Teddy Swims στον 92,9 Κις.

0: Υπόθεση του Bass Persuades με το ομώνυμο σίγγλ και ένα συνοδευτικό βίντεο που κυκλοφόρησαν. Στο βίντεο η Miley μετατρέπει μια πολυσύχναστη πόλη σε προσωπική της πίστα χορού. Το 10ο στούντιο άλμπουμ της, Bass Persuades, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Το περιμένουμε. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Bruno Mars μαζί με τη Lady Gaga. Θα ακούσουμε και την Katy Perry εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
1: 92,9.

Τους διαβάζω, θα κατασκευαστεί στο Ελληνικό Πάρκ στον Άλυμο και θα είναι σχεδόν 3 χιλιόμετρα. Θα τον απολαύσουμε βεβαίως τα επόμενα χρόνια. Συνεχίζουμε τώρα με την Britney. Σε λίγο θα ακούσουμε και Κάσκα εδώ στον 92,9 Kiss.

0: 7 seconds εδώ στο 92,9. Εκεί πολλές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για αυτό το μήνα στο ΒΕΑΚΙΟ και συναυλίες και παραστάσεις. Ευκαιρία λοιπόν να τις απολαύσουμε κάτω από τα αστέρια πριν έρθουν τα κρύα. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα, μπείτε στο veakiotheater.gr. Συνεχίζουμε με James και Madonna. Έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στο 92,9.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9 παρα 20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σου τις 50. Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: 92,9 Kiss.
2: Το ρολόι μας δείχνει 3 και ακούμε 92,9 Kiss. Αυτή την ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα θα ακούσουμε James, θα ακούσουμε Topic, Madonna και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η παντοδινή Βασίλισσα της ΦΟΠ εδώ στον 92,9 εκεί, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Κίνηση έχει τώρα σε κάποια σημεία ο Κηφισός, κίνηση έχει και η Αμαλίας και η Μεσογείων και η Κατεχάκη. Εσείς μπείτε στο horizon.gr. Η Horizon έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά και κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα gigabytes που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτόματα. Horizon.gr, συνεχίζουμε με Danza Kuduro. Σε λίγο θα ακούσουμε και το New Religion εδώ στον 92,9 εκεί.

0: Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα 7 του μήνα. Ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα. Θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα υπέροχο Choco Crunch. Στείλτε μας λοιπόν στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο δεύτερος ή η δεύτερη. Ο διαγωνισμός είναι για κατοίκους Αττικής μόνο. Σε λίγο θα ακούσουμε την Dua Lipa, θα ακούσουμε και τον Benson Boone. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση.

0: ερμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: 92,9.

0: These beautiful things that I've got.
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Μόλις ξυπνήσω βάζω Kiss FM.
1: 92,9 Kiss.

Σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Εμείς τώρα θα ταξιδέψουμε στα 90s με τις Spice Girls. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Calvin Harris εδώ στο 92,9.

21 πριν από τις 4 εδώ στον 92,9 γης και είναι Δευτέρα σήμερα, ξεκινούν εργασίες στο τμήμα του μετρό Ελαιώνας Μοναστηράκη. Γι' αυτό για λίγες ημέρες

0: Λίγο πριν από τις 4 στον 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα ο Χρήστος. Θα παίξετε πάλι αύριο την ίδια ώρα και πρέπει να σας πω ότι οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και λατρεύτηκαν στα 70's κάνουν comeback. Pizza Fan λοιπόν λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον Δημήτρη Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius λοιπόν, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Μπορείς να τις δοκιμάσεις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 δεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,50. Έρχεται σε λίγο Ed Sheeran, έρχεται και η Sonic, μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm.

0: Δώσ' κάθε τέλος του μήνα.
1: Άλλαξε το.
0: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγηση.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss. Στις 5 ακριβώς ξεκινάει το πρώτο drive time της σεζόν με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Δεν το χάνουμε με τίποτα. Το θερμόμετρο αύριο θα είναι λίγο πάνω από τους 30. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα την Πέμπτη και ο ουρανός θα είναι καθαρός όλη την εβδομάδα. Συνεχίζουμε τώρα με Quan. Σε λίγο έρχεται και ο Teddy Swims. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: ισχύει ακόμα ο δακτύλιος στο κέντρο, οπότε βολτάρουμε άνετα. Δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα αρχίσει να ισχύει για τη φετινή σεζόν. Όταν έχουμε νέα, θα επανέλθουμε. Το μουσικό μας ταξίδι στα 90's του Now συνεχίζεται με Pink, με Shouse και Kelly Family. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
13: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
12: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. 92,9 Kiss.

Θα του μήνα στον 92,9 εκεί και πώς θα αρχίσουμε από τώρα να θωρακίζουμε τον οργανισμό μας για να μην κολλήσουμε γρήπη αργότερα. Με αρκετή βιταμίνη D επιλέγουμε τροφές που την περιέχουν, όπως λιπαρά ψάρια, κόκκινο κρέας, ρόκους αυγών, για να είμαστε δυνατοί. Βιταμίνη D λοιπόν, και συνεχίζουμε με Σλιμάν. Σε λίγο έρχεται και η Leanne Rimes. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί.

0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Πώς έχουμε σήμερα, 38 Αυγούστου. Γι' αυτό ακούμε και το Summer Jam. Εσείς μείνετε εδώ στον 92,9. Έρχεται η Ελένη με τον Αλέξανδρο στο πρώτο Drive Time της σεζόν. Με το καλό λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 92,9 Kiss.
2: Και σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λες και ήμασταν και χθες εδώ και έχει περάσει αρκετός καιρός. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
3: Καλησπέρα, Ελένη.
2: Καλή σεζόν ευχόμαστε σε όλους πραγματικά. Kiss Drive Time μαζί σας ξανά, 5 με 7 καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ελένη και Αλέξανδρος, θα πληρώνατε έναν αλγόριθμο να σας βρει φίλους.
3: Αυτή την ώρα θα δώσουμε και δωρεπιταγή 50 ευρώ back to school από τα όρκεστρα.
2: Και φυσικά θα παίξουμε όνομα, φυτοζώο, πράγμα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ναού παίζουν δυνατά στο 92,9 εκεί. Στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι πως και χθες είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο δεν περιμένεις. Ξεκεπτά Σεπτεμβρίου. Αλλά τα πράγματα θα κυλήσουν κάπως έτσι καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας και κάποια στιγμή θα δούμε και μια μικρή πτώση.
1: Αύριο θα τη δούμε την πτώση.
0: Αύριο.
1: Και μετά ξανά πάλι άνοδος.
0: Α, μάλιστα. Πόση δηλαδή θα είναι η πτώση.
1: Θα φτάσουμε τους 31 maximum αύριο.
0: Σιγά.
1: Θα πάμε τίποτα. 34-35 το 31 είναι εντάξει. Πιο κάτω.
0: Ναι, ναι, εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Από σήμερα τώρα, Δευτέρα 7 του μήνα, μέχρι και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Επίσης, για εσάς που χρησιμοποιείτε το τραμ, από σήμερα θα έχει περισσότερα δρομολόγια, άρα μικρότερο χρόνο αναμονής.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι, βάζουν περισσότερους σειρμούς και στις δύο γραμμές, και στην πρωινή και στην απογευματινή. Εμείς που είμαστε τώρα στην απογευματινή ζώνη του 92,9 εκείς, να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης. Καιρό έχω να σε ακούσω να λες.
1: Εντάξει, φυσιολογικά είναι, θα έλεγα, τα πράγματα σχετικά. Δηλαδή, ο Κηφισός, για παράδειγμα, προς τον Πειραιά, από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι υπάρχει πρόβλημα. Ενώ προς Λαμία, σε Γάλλιο και Περιστέρι. Η Αττική Οδός μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας προς το κέντρο, από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Αλεξάνδρας, η Αρτιτού και η Σταδίου.
0: Νομίζω πως ακόμα είμαστε ενοχελικοί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είμαστε ακόμα ενοχελικοί. Θα ανοίξουν και τα σχολεία την Παρασκευή 11 του μήνα και νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα ξαναέρθει εκείνη στα φυσιολογικά της επίπεδα.
1: Κανονικά.
0: Όχι τίποτα άλλο, για να μην ξεχνιόμαστε. Και να μην το ξεχάσουμε, κάποια στιγμή θα ακούσετε σχολικό κουδούνι. Μόλις θα το ακούσετε, θα πρέπει να μας καλέσετε στο 210-85.000. Το 13ο τηλεφώνημα θα κερδίσει δώρο επιταγή για το back to school.

0: Έρος Ραματσότη και Τίνα Τέρνερ, ένα φοβερό ντουέτο. Cosa de la vita, can't stop thinking of you. Φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss. Μόλις επιτυχίες 90's to now. Το Kiss Drive Time επέστρεψε. Είμαστε 7 χρόνια μαζί. Πρόσεξε να το δεις αυτό. Γιατί 7 χρόνια φαγούρας λένε για κάτι τέτοια.
1: Οπα,
0: και φοβάμαι λίγο.
2: Όχι. Εμείς δεν κινδυνεύουμε.
0: Εμείς δεν κινδυνεύουμε γιατί απλά δεν έχουμε κάνει το λάθος. Κατάλαβες. Η φαγούρα ισχύει μόνο σε άλλες περιπτώσεις. Στη δική μας όχι επαγγελματικά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε επιστρέψει εμείς, αλλά επιστρέφουν και τα παιδιά στο σχολείο στον Ούπο και γι' αυτό το λόγο έχουμε το διαγωνισμό Kiss Back to School και αυτή την ώρα θα κερδίσει κάποιος από εσάς δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να την εξαργυρώσει στα όρκεστρα.
2: Ναι, για να γίνει το πιο στυλάτο outfit για τα παιδιά, έτσι.
0: Η συλλογή είναι καταπληκτική, έχει χρώμα, έχει άνεση, μπορείς να κάνεις τέλειους συνδυασμούς για μοναδικές εμφανίσεις φυσικά και μπορείτε να μπείτε στο orchestra.gr στο Instagram για επιστροφή στα θρανία με υπέροχα παιδικά χαμόγελα.
2: Και με απίθανες τιμές.
0: Ακριβώς. Ναι. Έχω μπει σε όρκεστρα, είναι φοβερά πραγματικά. Και πώς θα κερδίσετε αυτή την δωρεπιταγή? Για ακούστε. Έτσι. Λοιπόν, μόλις ακούσετε αυτό το κουδουνάκι του σχολείου κάποια στιγμή ανάμεσα στα τραγούδια, μέσα στα επόμενα λεπτά, όχι τώρα, θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε στο 2-10-85-000. Ποιο τηλεφώνημα είπαμε?
2: Το 13ο.
0: Το 13ο τηλεφώνημα θα είναι και το τυχερό. Κατά τα άλλα, ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Παρακαλώ.
0: Σου έχει τύχει ποτέ να πλύνεις χαρτονόμισμα 5 ευρώ, 10 ευρώ, 50 ευρώ, 200 ευρώ?
2: Μου είχε τύχει, είναι πολύ σπάνιο δηλαδή, μια-δυο φορές μου έτυχε, επειδή κατά λάθος είχα αφήσει ένα χαρτονόμισμα στην τσέπη και δεν ήταν μεγάλο, δεν ήταν εκατοστάρικο και αυτά. Ήταν μικρό, ήταν τελειράκι, δεκαρικάκι, ξέρεις τέτοια.
0: Ναι, κακώς ερώτησα, ήμουν σίγουρη.
2: Αλλά
0: εγώ έχω αφήσει πράγματα τέτοια.
2: Πολλές φορές.
0: Αρκετές φορές, αλλά μετά όμως είναι πεντακάθαρα, μου σου μυρίζουν, πώς το λένε, αρωματικό. Και άμα θες να το πάρεις και κολαριστό, το σιδερώνεις κιόλας.
2: Το σιδερώνει, αυτό πήγε να σε ρωτήσω, αν το σιδερώνεις κιόλας.
0: Εγώ δεν το έχω σιδερώσει, αλλά ξέρω άλλους που το έχουν σιδερώσει. Και αντέχει και στο σίδερο. Μια χαρά
2: τα καταφέρνει.
0: Δεν το άμα το κάψεις, τρελάθηκες.
2: Μην τα αφήσεις πολλή ώρα.
0: Ειδικά άμα δεν είναι 5 ευρώ ή 10 ευρώ. Καταλαβαίνεις.
2: Ας τα να
0: λοιπόν,
2: πάνε.
0: Τώρα, αν έχεις πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, και θέλεις κάπου να τα χώσεις, να τα κρύψεις μέσα στο σπίτι, νομίζω ότι ο καταλληλότερος τρόπος να το κάνεις, αν δεν έχεις χρηματοκιβώτιο, είναι να τα τυλίξεις με αλουμινόχαρτο.
2: Ναι, γιατί έχει ένα επιπλέον μονωτικό στρώμα το αλουμινόχαρτο, οπότε το προστατεύει από την υγρασία, από σκόνες, από διάφορα πράγματα. Αυτό μπορεί να σου χρησιμεύσει και σε έγγραφα.
0: Ναι.
2: Τα έχεις πολύ καιρό. Εάν τα βάλεις μέσα σε αλουμινόχαρτο, θα είναι κάπως πιο προστατευμένα.
0: Ναι, γιατί όπως και τις αποδείξεις. Έχεις δει αποδείξεις που φθήρονται με τον καιρό. Που σου λέει κράτα την απόδειξη και φέρτε τη μου πίσω. Τώρα σου λένε βγάλει την φωτογραφία με το κινητό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, καταστρέφονται με τον χρόνο από την υγρασία. Επίσης, τα χαρτονομίσματα λέει βασίζονται κυρίως σε ίνες βαμβακιού.
2: Ναι.
0: Να και ένας λόγος που κάποια στιγμή μπορεί να μουχλιάσουν. Ξέρω εγώ τι να πάθουν.
2: Εντάξει, φθήρονται. Είναι λογικό.
0: Και μετά τραβά τα μαλλιά σου.
2: Σε αλουμινόχαρτο μια χαρά.
0: Τέλεια.
2: Μόνο μην το βάλεις στο ψυγείο.
0: Γιατί?
2: Γιατί μπορεί να μπερδευτείς το πρωί και να φύγεις και να πάρεις το σάντουιτς. Αντί για το σάντουιτς, τα λεφτά και να αρχίσεις μετά να βλέπεις.
0: Γιατί δεν τα βλέπεις.
2: Ναι, να τα βλέπεις και να λες τώρα τι θα φάω.
0: Όχι. Το χειρότερο θα είναι να πάρεις αυτό για σάντουιτς.
2: Αυτό.
0: Και να το δώσει κανένα συνάδελφό σου που πεινάει.
2: Να το μοιραστείτε.
3: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Υπέροχος Greg David, Walking Away, εδώ στο 92,9. Εκεί λίγο πριν χτύπησε το κουδούνι.
1: Χτύπησε.
0: Και μπήκαν στην τάξη πολύ.
1: Χαμός έγινε.
0: Χαμός έγινε, αλλά ένας πήρε τη δωρεπιταγή. Μάλλον μία. Ποια είναι?
1: Η Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τη Βασιλική.
0: Τι κάνεις, Βασιλική μου?
2: Είμαι πολύ καλά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε τέτοια ώρα?
2: Επιστρέφω από τη δουλειά.
0: Α, τα κλασικά.
1: Ναι.
0: Γυρίσαμε στην καθημερινότητα, ναι.
2: Ναι.
0: Παιδάκια έχεις?
2: Ναι, δύο.
0: Α, θα πάνε σχολείο την Παρασκευή?
2: Ορίστε, την Παρασκευή. Ξεκινάμε.
0: Ξεκινάτε, ωραία.
2: Ναι. Κανονικά, τι να κάνουμε, επιστροφή στην πραγματικότητα.
0: Back to school λοιπόν, αλλά... Θα κάνετε και μια βολτίτσα από ένα κατάστημα όρκεστρα. Θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα εκεί. Μια χαρά σας ήρθε η δωρεπιταγή 50 ευρώ.
2: Ψωνίζουμε ούτως ή άλλως από όρκεστρα, οπότε θα τα επισκεφτούμε και με τη δωρεπιταγή.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να περάσετε φοβερά.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue.

0: πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Ψήρα, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
0: 92,9.

0: Υπέροχη Αναστέζια, Left Outside Alone στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now φυσικά. Στα 34 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα και εις Drive Time ξανά μαζί σας. Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Σαν ψέματα μου φαίνεται.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Πώς πέρασε ο καιρός όμως, μπαμ μπαμ.
0: Γιατί εγώ λείπω από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου λόγω του προβλήματος υγείας που είχα.
1: Ναι.
0: Και γυρίσαμε τώρα και δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως μου φαίνεται σαν να ήμασταν και χθες εδώ.
1: Είδες. Είναι σαν, το ποδήλατο, δεν το ξεχνάς ποτέ.
0: Και σε κάτι άλλο.
1: Δεν ήθελα να πω το άλλο, είπα το ποδήλατο.
0: Αυτά ναι, είναι ορισμένα πράγματα που δεν τα ξεχνάς. Λοιπόν, πάμε στην Μεσογείο, γιατί κάτι θα αλλάξει. Και όχι βασικά στη λεωφόρο, αλλά στον παράδρομο της Μεσογείων και συγκεκριμένα από την Οδό Αναστάσεως ως την Αριστοτέλους, λέει, έρχεται ένα έργο το οποίο θα έχει μήκος περίπου 1,75 χιλιόμετρων και συνολική επιφάνεια περίπου 20.500 τετραγωνικών μέτρων, μετατρέποντας τον δρόμο αυτό σε ήπια κυκλοφορίας.
1: Τον παράδρομο και τα πεζοδρόμια θα διαπλατηθούν. Υπάρχει η πρόβλεψη για να αναβαθμιστεί με σύγχρονα φωτιστικά σώματα, ώστε να έχει καλύτερο φωτισμό. Ιδιαίτερη παρέμβαση προβλέπεται και στην νησίδα που χωρίζει τον παράδρομο. Και ιδιαίτερη μέρημνα επίσης θα υπάρχει και για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
0: Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Φυσικά και είναι καλό.
0: Λέει περίπου 7.000 τετραγωνικά μέτρα θα είναι ο χώρος κίνησης πεζών και περίπου 1.100 τετραγωνικά μέτρα η χώρη στάσης. Μα αναμένουμε να δούμε πότε θα γίνει. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει όμως αυτό. Δεν λέει.
1: Εντάξει, θα γίνει και εσύ, είπαμε.
0: Αφού το ανακοινώσανε, ναι. Θα ξεκινήσει.
2: Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Είστε το παρεάκι μου.
2: 92,9 Kiss.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Υπέροχος Passenger με υπέροχο Let Her Go, φυσικά στο 92,9 Kiss. Και θέλω να μου πεις,
2: ναι.
1: Αλέξανδρε, ποιο είναι το γεγονός του φθινοπόρου?
2: Νομίζω ότι είναι το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου.
1: Είναι, ναι.
2: Στα πεδία του Άρεως.
1: Ναι. 285 περίπτερα και 210 εκδοτικοί οίκοι. Γιατί τώρα ο κόσμος έχει αρχίσει πια και ξαναστρέφεται στο βιβλίο.
2: Και πολύ καλά κάνει.
1: Ναι.
2: Να αφήσουμε τα κινητά και τα λοιπά και να πάμε στο βιβλίο.
1: Σκέψου ότι το είχα ξεχάσει και δεν έπαιρνα πια βιβλία και πήρα προχθές και πήγα και πήρα βιβλία. Και ξεκίνησα και διαβάζω.
2: Mm-hmm.
1: Και το βλέπω και με φίλους μου κλπ. Δεν ξέρω, μου τη βάρεσε. Δηλαδή βαρέθηκα με το κινητό, με το αυτό, με τα ηλεκτρονικά όλα και λοιπά. Όχι, θέλω να πιάσω το χαρτί και να διαβάσω ένα βιβλίο.
2: Σε ζηλεύω και θα σε ακολουθήσω,
1: ναι.
2: Θα μιμηθώ το δικό σου παράδειγμα.
1: Να γυρίσω τις σελίδες,
2: ναι.
1: Έτσι θα το ευχαριστηθώ ρε παιδί μου,
2: ναι, και... Είναι ωραία να κατάς το βιβλίο,
1: ναι,
2: ρε παιδί.
1: Και επίσης κοιμάσαι πάρα πολύ ωραία το βράδυ.
2: Ναι, βέβαια.
1: Από το να βλέπεις εκείνα που έβλεπα εγώ, τα θρίλερ.
2: Σήμερα λοιπόν είναι τα εγγένεια στις 8 το βράδυ. Και έχω να σου πω ότι εκτός από τα 285 σύγχρονα περίπτερα που θα φιλοξενηθούν οι 210 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα, έχουν τη δυνατότητα όσοι πάνε να συνομιλήσουν απευθείας με δημιουργούς στη γωνιά των συγγραφέων.
1: Ωραίο.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ καλό.
2: Να μιλήσεις και με τους συγγραφείς είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για να αγοράσεις και το βιβλίο τους μπορούν να σου κάνουν και αφιέρωση.
2: Ναι.
1: Στην πρώτη σελίδα.
2: Βεβαίως.
1: Ωραίο.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Α, μέχρι πότε θα είναι αυτό? Α, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.
2: Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου πάει.
1: Φανταστικά. Και τώρα ήρθε η ώρα για το αγαπημένο μας όνομα, φυτοζώπραγμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πως αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε τώρα στο 210 80 50 000.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Το είχα αποθυμίσει αυτό.
2: Ναι.
1: Με ποιον παίζουμε?
2: Με τη Μαρία.
1: Μαρία.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας,
1: σου Μαρία, ευχαριστούμε.
3: Μας λείψατε.
1: Να ήρθαμε όμως ξανά.
3: Ξεκουραστήκατε?
1: Ξεκουραστήκαμε, ναι, αρκετά.
2: Καλά,
1: η αλήθεια.
3: Τέλεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμασταν. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται λίγη ξεκούραση.
3: Θα έτυχα και μια φωτογραφία σας που ήσασταν μαθητούδια. Μα τι γλυκά παιδάκια. Και τα δύο.
1: Ήμασταν...
3: Πολύ γλυκά παιδάκια.
1: Ήμασταν τα αγαπημένα παιδιά της δασκάλας. Νομίζω ότι φαίνεται.
3: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, Μαρία μου, θα παίξουμε το γράμμα Β. Σήμερα μας κάνεις ποδαρικό στο παιχνίδι, ναι.
3: Τέλεια.
1: Ελπίζω να τα καταφέρεις. Πάμε.
3: Μακάρι.
1: Με το Β, ναι. Ωραία.
3: Ναι.
1: Μία χώρα.
3: Βουλγαρία.
2: Ένα φυτό.
3: Βερικοκιά.
1: Σε αυτήν ψηφίζονται νομοσχέδια.
3: Βουλή.
2: Πτυσσόμενο αντικείμενο για να κάνεις αέρα.
3: Βεντάλια.
1: Ένα όνομα.
3: Βάσο.
2: Ένα ζώο.
3: Βόας.
1: Τις ρίχνουν τα αεροπλάνα σε πόλεμο.
3: Βόμβες.
2: Αυτός που φυλάει και φροντίζει κοπάδια ζώων.
3: Βοσκός.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Βιβλιοπόλης.
2: Ένας από τους δύο πόλους της γης.
3: Βόρειος.
2: Καλά.
3: Καλά, Πολύτα.
2: Έτσι.
3: Από Β.
2: Αυτά ήταν, ωραία. Καλή αρχή κάναμε.
1: Πολύ καλή.
2: Και πολύ καλή αρχή κάναμε.
1: Φανταστικό, φανταστικό το ποδαρικό.
3: Ευχαριστώ
1: σου, Μαρία.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
4: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Ακούσαμε και την Dua Lipa στο Houdini και τώρα πάμε σε μια νέα ενότητα που έχουμε εδώ στο 92,9 Kiss. Ωραία. Η ιστορία λοιπόν του τραγουδίου που θα ακούσουμε τώρα είναι άνοιχτα συνδεδεμένη με την ομώνυμη φηβική ρομαντική κομεντή του 1999 Drive Me Crazy, με πρωταγωνιστές τη Μελίσσα Μανχάρτ και τον Άντριαν Γκρένιερ.
1: Η ταινία βέβαια αρχικά είχε τίτλο Next to You. Όμως όταν η παραγωγή αποφάσισε να συμπεριλάβουν το τραγούδι της Britney, τι έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Άλλαξε και ο τίτλος ταινίας.
0: Έτσι γίνεται συνήθως για το marketing.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για τις ανάγκες του soundtrack τώρα ηχογραφήθηκε και μια ειδική πιο χορευτική έκδοση του κομματιού, γνωστή ως The Stop Remix.
1: Mm-hmm. Το μουσικό βίντεο σκηνοθέτησε ο Nigel Dick και είχε τεράστια επιτυχία στο MTV.
0: Και μάλιστα η ιδέα ανήκε εν μέρη στην ίδια την 17χρονη τότε τραγουδίστρια, να πούμε ποια είναι, η Britney Spears.
1: Βέβαια.
0: Η ίδια πρότεινε, λέει, να εμφανίζεται ως υπεύθυνη σερβιτόρα σε ένα νυχτερινό κέντρο. Το θυμάσαι το βίντεο κλιπ?
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Μαζί με άλλες κοπέλες και ξαφνικά, λέει, να σπάνε το ρόλο και να χορεύουν δυναμικά.
1: Φυσικά και στο βίντεο εμφανίζονται και οι πρωταγωνιστές της ταινίας, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Πάμε.
0: Britney Spears, You Drive Me Crazy. History.

0: Ζεις Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, θέλω ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: 92,9
8: Και καλή σεζόν σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 8, τι λέω ρε.
9: Μετά τις 6.
8: Αυτό τέλος πάντων. Kiss Drive Time ξανά μαζί σας. Άλλη μια ωρίτσα. Ελένη.
9: Και Αλέξανδρος.
8: Ποιο τραγούδι της Dua Lipa έγινε πάλι viral μετά από 2 χρόνια κυκλοφορίας?
9: Γιατί λέμε τη φράση σε καλό να μας βγει, μήπως φοβόμαστε τη χαρά?
8: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck. Έρχεται Joan με το Twist My Sobriety. Πρώτα όμως η Frey με το How to Save a Life.

0: Joan, twist in my sobriety. Πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες να είναι 8 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα φυσικά. Το απόγευμα έχει 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα.
1: Είδες.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ζέστη και σήμερα. Αύριο Τρίτη η μέγιστα είναι 31, Τετάρτη 33, Πέμπτη 34, Παρασκευή 34. Δηλαδή...
1: Κοίταξε όμως να σου πω κάτι. Δεν ξέρω στο Ηράκλειο σε σένα, αλλά στα Μελίσια σε εμάς το πρωί είχε μία δροσούλα και ένα αεράκι αρκετά δυνατό. Δεν ξέρω εκεί τι γινόταν στο Ηράκλειο.
0: Νομίζω πως δεν ξέρω.
1: Δεν είχε.
0: Όχι, δεν έπεσε κάτι από αυτά που έχω στημένα έξω στη βεράντα, άρα δεν φύσαγε.
1: Εντάξει, άρα
0: τι να σου πω. Ήμουν οκ. Πάντως έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως όποιος είναι σε διακοπές τώρα αυτή την περίοδο είναι αρχηγόπουλο.
1: Παιδιά, ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας.
0: Γιατί? Γιατί και οι τιμές είναι διαφορετικές. Γιατί δεν έχει τόση κίνηση.
1: Δεν έχει κόσμο, άρα η εξυπηρέτηση είναι πολύ καλύτερη.
0: Και αυτό και το βασικότερο απ' όλα, η θάλασσα είναι καταπληκτική το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο το Σεπτέμβριο.
0: Δηλαδή, όποιος μπορεί και να πάει διακοπές τώρα τέτοια εποχή, δεν έχει παιδιά, υποχρεώσεις κλπ. Μπράβο.
1: Είναι ό,τι
0: καλύτερο. Τον ζηλεύουμε.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Αυτούς δεν τους ζηλεύουμε που είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
0: Άλλαξαν τα πράγματα.
1: Γιατί έχει φορτώσει αρκετά. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι.
0: Wow.
1: Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείωνος του Παπάγου, η Αλίμου Καταχάκη στην Κεσαριανή και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Αλεξάνδρας, η Αρδιτού, η Σταδίου και η Βασιλής Σαμαλίας.
0: Να σου πω και μια άλλη είδηση.
1: Να μου πεις.
0: Ναι, σχεδιάζουν υπόγειο πάρκινγκ 400 θέσεων στο Φλίσβο.
1: Ωραίο.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, βεβαίως.
0: Όσοι κινείστε προς τα εκεί, νομίζω ότι θα πάρετε μια ανάσα γιατί το πρόβλημα του πάρκινγκ είναι παντού το
1: παντού,
0: ίδιο.
1: Παντού
0: έχει το ίδιο χάλι.
1: Ναι.

Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν στο 92,9 εκείς και ήρθε η ώρα τώρα να παίξουμε αυτό. Keys Soundcheck. Ποιος είναι ο ήχος ο σημερινός? Για να βάλουμε.

0: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το πράγμα που ακούμε. Και εμείς θα σας στείλουμε, θα δώσουμε δωρεπιταγή να πολιτίβω. Θα σας πάμε στο All Day Ιταλικό σπότ της Μαρίνας Φλής, θα περάσετε φανταστικά. Δωρεπιταγή για φαγητό.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε άλλη μία τον ήχο. Και φυσικά θέλουμε να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber.
1: Όπως πάντα, 6942-929-929.
0: Για να ακούσουμε άλλη μία. Αυτά. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Λοιπόν, αν ακούω Eminem,
1: ναι,
0: θυμάμαι τη μικρή μου κόρη, η οποία ήξερε όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών του Eminem. Και το ραπάρισμα το πήγαινε σφαίρα.
1: Είναι και δύσκολα αυτά τα τραγούδια,
0: πάρα
1: γιατί έχουν
0: δύσκολα
1: πάρα πολλούς στίχους.
0: Δεν έξω, είναι. Όλο τον Eminem ήξερα απ' έξω, όλη τη δισκογραφία του. Και πήγαινε το σωμάτι έτσι.
1: Μπράβο, Αθηνά, μπράβο.
0: Λοιπόν, είχαμε βάλει έναν ήχο, όμως. Και σας ζητήσαμε να μας πείτε γιατί πιστεύετε ότι είναι αυτό. Στέλνοντας φωνητικό μήνυμα στο Viber. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις απαντήσεις?
1: Ανέτοιμοι, πάμε.
2: Καλησπέρα παιδιά, χαίρομαι πολύ που γυρίσατε, μας λείψατε. Μου
3: ακούγεται
2: κάτι σαν κύμα που να σκάει στα βότσαλα στην ακτή.
1: Ακόμα στις διακοπές είναι.
0: Όλοι μας.
1: Καλά.
3: Γεια σας παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ο ήχος είναι αλουμινόχαρτο.
4: Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι σακούλα σκουπιδιών όταν την ανοίγουμε για να τη βάλουμε στο ουγγάδο.
1: Okay.
5: Καλησπέρα Κις. Μήπως είναι αλουμινόχαρτο?
1: Κι άλλος με αλουμινόχαρτο.
0: Ναι, θα μπορούσε.
6: Καλησπέρα Κις. Είναι ο ήχος που κάνει οι πλαστικές σακούλες όταν τις ανακατεύουμε.
0: Μοιάζει κόκκινο. Κάνουμε το ίδιο μούγκρισμα.
7: Καλησπέρα. Μήπως είναι ο ήχος βροχής?
1: Βροχή, ε?
0: Όχι.
1: Και τόσο βροχή αυτό. Ναι.
8: Γεια σας. Μήπως είναι το μηχάνημα που καθαρίζει τους δρόμους, η βούρτσα?
0: Αυτό είναι πιο συνεχόμενο.
1: Βούρτσα, ναι. Δεν έχει μόνο τον ήχο αυτό. Θες να ακούσουμε τώρα και
0: τη σωστή απάντηση?
1: Τη σωστή απάντηση.
0: Για πάμε.
1: Για πάμε.
8: Καλησπέρα. Εγώ θα έλεγα ότι μαζεύουμε φύλλα με μία τσουγκράνα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι,
0: παιδιά. Για ακούστε το πάλι. Είναι όταν μαζεύεις πολλά φύλλα μαζί.
1: Έρχεται αυτή η εποχή όπου να είναι.
0: Σκούπισμα φθινοπορεινών φύλων.
1: Ωραία.
0: Να είχαμε και φθινόπωρο, καλά θα ήταν.
1: Έρχεται και αυτό σιγά σιγά.
0: Πότε θα έρθει? Κανονικά από τώρα έπρεπε να δούμε τη διαφορά.
1: Θα έρθει κατά τον Νοέμβρη.
0: Τι λες, δε.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
0: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
0: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
0: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά. 92,9.

0: Bebe Rexha μαζί με Faithless, New Religion. Απίστευτη κομματάρα. Την ακούσε εδώ στον 92,9 Kiss, όπως άλλωστε όλες τις 90s του Now επιτυχίες. Και πάμε τώρα σε καινούργια πράγματα, μιας και ακούσαμε καινούργιο τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Καινούργια κόλπα για να βρεις φίλο.
1: Αλγόριθμος.
0: Φίλο, σύντροφο, δεν ξέρω.
1: Φίλο, φίλο.
0: Ναι, παλιά. Παλιά, όταν είχε πρώτο ξεκινήσει το Facebook, υπήρχαν κάτι ομάδες εκεί στο Facebook, όπου άνθρωποι ηλικίας 20-30 ετών, αυτή τώρα βέβαια είναι πιο μεγάλη ηλικία.
1: Καλά, έχουν μεγαλώσει.
0: Λοιπόν, έμπαιναν μέσα και σε αυτές τις ομάδες προσπαθούσαν να βρουν φίλους. Ναι. Και καλά. Τώρα αυτά δεν νομίζω ότι τρέχουν.
1: Έχει
0: γιατί
1: ξεπεραστεί αυτό.
0: Σε αυτές τις ομάδες συνήθως βάζεις άλλα πράγματα.
1: Ναι, αν θες να πουλήσεις κανένα κρεβάτι, κανένα έπιπλο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, μπράβο εκεί.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα κενό λοιπόν εκεί, οπότε είπαν να κάποιοι να το καλύψουν αυτό το κενό, φτιάχνοντα κάτι σαν κοινωνικούς συλλόγους, πάλι μέσα στα social media.
1: Πλατφόρμες.
0: Ναι, ναι. Και μπαίνεις εκεί για να βρεις ένα φίλο. Αλλά ναι, το πληρώνεις.
1: Α, εκεί είναι η διαφορά. Πληρώνεις για να σου βρει ο αλγόριθμος φίλο. Δηλαδή, ποιος ταιριάζει με σένα, ποιος θα μπορούσε να γίνει φίλος με σένα. Είναι λίγο.
0: Δεν μου ακούγεται και πολύ νορμάλ.
1: Okay. Δεν είναι καθόλου νορμάλ αυτό.
0: Γιατί, άμα βγεις έξω και αρχίσεις μια κοινωνικοποίηση, γιατί πια έχουμε ξεχάσει να κάνουμε και small talks. Mm-hmm. Έτσι. Αρχίσουμε να μιλάμε λίγο, να φτώσουμε, να ζεσταθούμε, να πιάσουμε μια κουβέντα με έναν άνθρωπο. Γιατί τώρα, άμα έρθει κάποιος να σου πιάσει κουβέντα, θα αρχίσει, άμα είσαι σε παγκάκι, θα αρχίσει να πηγαίνει.
1: Να μαζεύεσαι. Ναι, τώρα τι θέλει αυτός, γιατί μου μιλάει, τι έγινε.
0: Τι με ρωτάει,
1: τώρα,
0: και γιατί αυτό.
1: Θέλει, κάπου αποσκοπεί.
0: Και μετά λες, μπας και είναι τρελός. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να μιλάμε στους άλλους και να μας θεωρούν τρελούς.
1: Ναι, εντάξει, όμως να σου πω κάτι. Έχουμε χαλάσει λιγάκι σε αυτόν τον τομέα, γιατί κανονικά η γνωριμία με άλλους ανθρώπους πρέπει να είναι φυσική.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και να μην βασίζεται σε έναν αλγόριθμο.
1: Α, βέβαια.
0: Ε?
1: Έτσι.
2: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Imagine Dragons Enemy, πάντα στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και πριν από λίγο βγήκε ένας χάρτης πρόβλεψης κινδύνου από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Red Co. λοιπόν για αύριο, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Μεταξύ αυτών και η Αττική και η Κρήτη και νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές, λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Θα έχει αέριδες αύριο.
0: Γιατί όλο το καλοκαίρι έχουν όλα καεί και ξεραθεί. Και τώρα πάλι έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και θέλει λίγο προσοχή.
1: Πολύ προσοχή, παιδιά.
2: 90's to now, 92,9 Kiss. Your radio connection.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια άλλη επιτυχία, η οποία κυκλοφόρησε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι πριν από δύο χρόνια, το 2024. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, απέκτησε ξανά ζωή, μπήκε στα charts. Σκέψω ότι είχε κάνει τον κύκλο του τότε, αλλά ξαναμπήκε στο official UK single chart. Επίσης γίνεται χαμός στις πλατφόρμες streaming και έχει 954 εκατομμύρια streams στο Spotify. Και γενικά ακούγεται πάρα πολύ. Ο λόγος είναι για το training season της Dua Lipa. Αλλά γιατί συνέβη αυτό? Γιατί συνέβη? Χάρη σε ένα νέο viral trend στα social media.
1: Ναι, έγινε το απόλυτο soundtrack του Manifestation. Το θυμάσαι το Manifestation?
0: Όχι, είναι βοήθησέ με.
1: Παλιά γράφανε ή λέγανε πολύ κάθε μέρα ή πολλές φορές αυτό που θέλουν να τους συμβεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα έχει γίνει μέσω του τραγουδιού.
0: Βαριούνται να γράψουν και βάζουν στο TikTok
1: βάζουν
0: το training season και παρακαλάνε με αυτόν τον τρόπο να βρουν τον έρωτα.
1: Ακριβώς, να τους έρθει ο απόλυτος έρωτας.
0: Πιάνει.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν το δοκιμάζεις.
0: Λέω να βάλω το τραγούδι και να καλέσω τον έρωτα, θα ανοίξει η πόρτα, θα μπει.

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us. Κομματάρα, φυσικά εδώ στο 92,9 εκεί. Ακούμε μόνο 90s του Now επιτυχίες. Και λίγο νωρίτερα με τον Αλέξανδρο λέγαμε τι σύννεφο είναι αυτό. Μετά όμως διαπιστώσαμε ότι δεν είναι σύννεφο. Και μετά διαβάσαμε και σιγουρευτήκαμε ότι τελικά αυτό το μαύρο πράγμα που απλώνεται στον Αττικό ουρανό αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Δεν είναι σύννεφο, αλλά είναι καπνός.
1: Από
0: τη μεγάλη φωτιά στη Μακρικάπα Εύβοιας.
1: Εντάξει.
0: Που σημαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουν λάβει εκεί και μήνυμα 112. Ελπίζουμε να σβήσει σύντομα. Δεν θέλουμε να δούμε άλλα πράγματα πάλι με φωτιές. Φτάνει. Στο Σεπτέμβρη μπήκαμε.
1: Ήδη επιχειρούν πολλοί. 86 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Αυτό θέλουμε και θα κάνουμε manifest. Γι' αυτό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αυτό θα κάνουμε.
1: Να σβήσει τώρα.
0: Να σβήσει τώρα.
1: Να σβήσει τώρα,
0: λοιπόν,
1: η φωτιά.
0: Πάμε για λίγες διαφημίσεις. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου και εμείς φυσικά αύριο πάλι εδώ, ακριβώς στις 5 το απόγευμα.
2: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: 92,9 Kiss.
4: Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Καλή μας νέα εβδομάδα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Απαρτία εδώ. Ήρθε και η Ελένη με τον Αλέξανδρο στο Kiss Drive Time. Ξεκίνησε και το Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη. Και τη ζωή. Υπέροχα. Η καλύτερη 90's του Now μουσική παίζει για σένα. Επανέρχομαι με τι νέα έμαθα σήμερα.

2,9 εκεί στη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το Πιανάκι και η φωνή της Νέλη Φουρτά εδώ μας φτιάχνουν τη διάθεση. Σε άλλα νέα τι έμαθα σήμερα για τον αέρα που αναπνέεις. Αναπνέουμε. Οι καύσονες και οι φωτιές εμποδίζουν τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στη γη. Στόχος σύμφωνα με τον ΟΗΕ η γενική μείωση των παγκοσμίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αμήν και πότε να γίνει αυτό. Πάμε αέρα με αέρα στο μετρό, όμως από σήμερα το βράδυ έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις βραδινές ώρες στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Μέχρι και την Πέμπτη θα ισχύει αυτό. Οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 9:40 το βράδυ, πάλι 9:30 για να είσαι μέσα. Λίγο παραπάνω περπάτημα στη βραδινή Αθήνα, είναι οκ, νομίζω. Ακούμε Benson Boone, αυτά είναι τα Beautiful Things.

0: these beautiful things that I've got.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
1: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kissel Golding μας θυμίζει soundtrack 50 αποχρώσεις του Γκρι, τη σκηνή με το ελικόπτερο αν θυμάσαι. Και τώρα θα πάρουμε το ελικόπτερο για να πάμε για χορό.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η Miley Cyrus θέλει να χορέψετε. Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνηδα ξεκίνησε την προώθηση του Bass Persuades με το μόνιμο single και ένα συνοδευτικό βίντεο που κυκλοφόρησαν. Στο βίντεο η Miley μετατρέπει μια πολυσύχναστη πόλη σε προσωπική της πίστα χορού. Το 10ο στούντιο άλμπουμ της Miley έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει 18 Σεπτεμβρίου με το καλό.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
12: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
13: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: 92,9.

0: Bad Romance σίγουρα, γιατί νυχτώνει από τις 8 παρατέταρτο. 92,9 Kiss Lady Gaga, λατρεία. Ξεχάστηκες μαζί της και στην κίνηση που έχει μπόλικη εκεί στην είσοδο της Αττικής Οδού, στο Δαχτυλίδι, στο Μαρούσι. Από Χαλάνδρη με κίνηση στη Λεωφόρο Κεφυσίας. Φούλη Αλίμου Κατεχάκης και Σαριανή Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Κίνηση και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, ξεκινάει από τη Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου Παγκράτη στο στάδιο. Έχει επιτυχίες, ένα υπέροχο σερί επιτυχίες 90's του Now την επόμενη ώρα και θα τις ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και σε περίπτωση που το ξέχασες, ο Alex Warren είναι εδώ για να μας το θυμίσει με την υπέροχη μπαλάντα του που αφιέρωσε στην αγαπημένη του σύζυγο, πως η αληθινή αγάπη μπορεί να κάνει την καθημερινότητά μας πραγματικά ξεχωριστή. No ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Είσαι το χαπάκι μου, τραγουδάει Pink. Είναι το αγαπημένο σου μουσικό ραδιόφωνο 92,9 Kiss στη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω, κοιμήθηκες λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο. Αν το έκανες αυτό, μπράβο σου, γιατί σύμφωνα με νέα έρευνα, ο επιπλέον ύπνος τασουκού κάνει πάρα πολύ καλό στην καρδιά και στην υγεία μας. Κάποιοι που χάσαμε βέβαια καντάρια ύπνου στις διακοπές, γενικά πήγαμε πολύ με ξενύχτια. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν μας φτάνουν σίγουρα τα Σαββατοκυριακά. Φτάσαμε αγορά για πολύ σύντομα νέα και ιδέες και στα καπάκια ξεκινάμε με Green Day, με J-Lo και Eros Ramazzotti, επιτυχίες 90's to now.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
1: 92,9 Kiss.
0: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν και οι τελευταίοι απαρτία εδώ στον 92,9 Kiss. Σήμερα ξεκινά το Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή και το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και μπράβο μας. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει. Εκτάκτως σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Δευτέρα βράδυ 7 Σεπτεμβρίου, ο Έρος Ραματζώτη τραγουδά για φόκο, για φωτιά και λάμπρα. Ο καιρός αύριο στην πόλη παραμένει ζεστός, με ήλιο φουλ, βορειαδάκι 4 μποφόρ και 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, ό,τι μα ό,τι κι αν λες. Τώρα, στα διάσημα μουσικά γενέθλια, σήμερα ευχόμαστε happy birthday στην υπέροχη Gloria Gaynor. Γίνεται 83 και συνεχίζει να μας λέει να μας τραγουδάει I Will Survive, διαχρονικό ύμνο. Και να τραγουδά και στη σκηνή και μπράβο της. Πάμε τώρα στη σκηνή, στις επιτυχίες 90's του Now με τη J-Lo, On The Floor.

92,9 Kiss High Tech News. Αγαπημένο μου chatbot, κρατάς μυστικό? Φυσικά και όχι. Ακού πως έχουν τα πράγματα. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ρωτούν τα chatbot AI για τα πάντα σχεδόν, για υγεία, σοβαρά θέματα, σχέσεις, πολύ προσωπικά θέματα κτλ. Και ωστόσο οι συζητήσεις μπορεί να μοιάζουν προσωπικές, αλλά έλα που δεν είναι. Το αποδεικνύει η έρευνα της Washington Post, η οποία εντόπισε πολλές περιπτώσεις όπου από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες με chatbot πήγαν ως στοιχεία σε δικαστικές υποθέσεις. Και αυτό συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιες εταιρείες AI ήταν εκείνες που αναφέρθηκαν στις αρχές καταγγέλλοντας ανησυχητικό περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους. Οπότε το νου σου. Εγώ είμαι καλό παιδί, μας λέει τώρα ο Teddy Swims, αλλά είναι με το ένα πόδι στην πόρτα, οκ.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με τον 92,9. Κύσ όλα τα κάνεις καλύτερα, φασίνα, τακτοποιείς καλύτερα. Και όλα μπαίνουν σε τάξη από Δευτέρα νότ. Και ούψ, γιατί τώρα είπα τάξη και θυμήθηκες και το σχολείο, ε. Λοιπόν, παιδιά, τρέχουμε, κυριολεκτικά τρέχουμε. Έχουμε στην πόλη τον 7ο ημιμαραθώνιο της Καλλιθέας. Θα γίνει την Κυριακή με το καλό 13 Σεπτεμβρίου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός γίνονται στην πλατεία Νέρου με μια πανέμορφη διαδρομή δίπλα στη θάλασσα που διατρέχει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την Εσπλανάδα. Η προθέρμανση έχει ξεκινήσει γιατί αυτό το καιρό τρέχουμε οι περισσότερες και οι περισσότεροι με την επιστροφή μας στην πόλη μετά τις διακοπές. Βέβαια, ένα naughty girl κάνει και άλλα πράγματα. Ακούμε τώρα Beyoncé στις επιτυχίες 90's to now.

Παρά 5 κιόλας. Άσε με να χορέψουμε το Jason Derulo. Δευτέρα βράδυ, 7 Σεπτεμβρίου. Καλή μας νέα εβδομάδα. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα. Εκτάκτως σήμερα μέχρι τις 9. Αύριο το πρωί της Τρίτης η ομαδάρα είναι στη θέση της. Κανονικά, Αργύρης και Ζωή. Στο Kiss Breakfast Show 7 με 10 με πολύ κέφι με επιτυχίες 90's του Now. Και πολλούς ωραίους διαγωνισμούς. Καλή συνέχεια, πολλά φιλιά.

0: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. 92,9.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα μιλήσουμε για έναν έρμο Ταϊβανέζο. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει μια υποψία, σου λέει: η γυναίκα μου μάλλον κάτι κάνει πίσω από την πλάτη μου. Πώς θα το ανακαλύψω? Έχω σκούπα ρομπότ. Αυτές οι σκούπες ρομπότ λοιπόν, κάποια μοντέλα, καταγράφουν κιόλας ήχο και εικόνα. Εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες αυτές, μέσω αυτής της μεθόδου λοιπόν, κατάφερε να καταγράψει η γυναίκα του που τον απατούσε όλο. Βεβαίως.
2: Γι' αυτό, παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας, θα βγάζετε τη σκούπα την ηλεκτρική από την πρίζα.
1: Καλέ, θα πάω σπίτι να την ξεριζώσω τώρα. Να μου πεις εμένα ποιος να με καταγράψει, μόνος μου μένω.
2: Και να δει τι
1: να με καταγράφει.
2: Να σε δει να βλέπεις Dolce Vita στην τηλεόραση και να τρως με το βρακί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

55 λεπτά 90's to now. Κάθε ώρα η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις στον 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρόνια έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Οβελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει το James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Όσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Κάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισε, το έχει καταλάβει!
2: Όχι.
3: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιαζα.
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρος ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρόνια έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Ο Βελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει το James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Κάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισε, το έχει καταλάβει!
2: Όχι!
3: Δεν το έβαλα! Γιατί απλά ούρλιαζα!
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρος ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Αμερική, λοιπόν, μία δασκάλα δημοτικού έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό.
2: Ναι.
1: Έφτιαξε ένα σημείο, λοιπόν, μέσα στην τάξη, το οποίο το ονόμασε Gas Station. Όταν οι μικροί μαθητές έτσι νιώθανε μία ενόχληση στην κοιλίτσα τους και θέλανε να αποβάλουν τα αέρια τους, το μάθημα γινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, λέει, πώς θα το λύω σε αυτό. Δεν θέλω ούτε να χάνω μάθημα, αλλά ούτε να μου γκρινιάζει τα μικρά κλανιάρικα. Ότι μυρίζει περίεργα η τάξη. Αργυρί, μήπως να σου φτιάξω ένα Gas Station εδώ μέσα στο σχολείο.
2: Εγώ δεν πάσχω από κάτι τέτοιο. Μην μιλήσω ποιος πάσχει.
1: Το μόνο
2: μη μιλείς
1: να μου πεις ό,τι θες. Αυτό ποτέ δεν το έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί εγώ μια
2: ζωή.
1: Πριγκίπισσα.
2: Πριγκίπισσες δεν πάνε στα gas station.
1: Όχι, εγώ δεν πηγαίνω. Βγάζω μονόκερους.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Από ποια μεριά ανατέλει ο ήλιος?
2: Ανατολή.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Washington.
1: Τι είδου ζώο είναι ο Νέμο στην ταινία Finding Nemo?
2: Ψάρι κλόβ.
1: Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
2: Alexander Fleming.
1: Πόσο κάνει 6 επί 7?
2: 42.
1: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον?
2: Ράμζι.
1: Πινελόπη, είσαι εδώ?
2: Αμέ.
1: Πού να πας, κορίτσι μου, με 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες, γιατί είσαι καταπληκτική. Πού να πας? Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ, τι πιστεύεις θα τα κάνουμε?
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
1: Αχ, κορίτσι μου, σου εύχομαι.
3: Πραγματικά σου εύχομαι αυτά τα 1000 ευρώ να είναι η αρχή και να πολλαπλασιαστούν με τον πιο εύκολο και καλό τρόπο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.